ψυχή μου πως λείπεις, τα πολλά διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς.
1: Με κλεμμένο αυτοκίνητο. Από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου μπορεί να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους οι πολίτες όλων των Αφημί.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα σε όλη τη χώρα θα φτάσουν τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, ασθενείς οι άνεμοι, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
11: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
10: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
11: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού
10: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. 5,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
15: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε.

0: Βασιλόπουλο στην πρωινή μας παρέα σήμερα. Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλημέρα, κύριε Μούση. Καλημέρα, κύριε Μελαρός.
2: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
1: Αν και είναι δύσκολη περίοδος.
0: Ναι, δεν σας βλέπω να φεύγετε διακοπές φέτος.
1: Όταν έχεις μάθει από μικρό παιδί να εργάζεσαι, δεν φεύγει διακοπές εύκολα. Όπως κάνουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, είναι επαγγελματίες άνθρωποι και διακοπάνουν συνεχώς. Εμείς και στη δουλειά και εδώ και όπου χρειαστεί.
0: Ήταν μια δύσκολη περίοδος η τελευταία εβδομάδα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, με 5 ανθρώπους να έχουν χάσει την ζωή τους από ήταν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Σας άκουσα να λέτε ότι δεν μπορούν και δεν θέλουν.
1: Συμφωνώ. Δεν μπορούν και δεν θέλουν. Ακούστε λίγο. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι βροχές, θα έχουμε πάλι τα ίδια με τις πλημμύρες. Εκεί μπορεί να χάσουμε πάλι ανθρώπους. Γιατί αυτό κράτος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει. Αυτή εδώ, ξέρετε τι είναι, η έκθεση Golden Meyer που την πληρώσαμε με αίμα του κυρίου Τσίπρα για το μάτι. Πληρώσαμε λεφτά για αυτή την έκθεση. Καθίσαμε προχθές οι εμπειρογνώμονες του κόμματός μας και διαβάσαμε σελίδα-σελίδα, είναι πάρα πολλές σελίδες. Δεν εφαρμόστηκε ούτε το 10%. Ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Μητσοτάκη. Το τι λέει η έκθεση. Πληρώθηκε με αίμα, λέω, για το μάτι. Και τη δείχνω στον κόσμο για να καταλάβει ότι λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο οι μισθοί οι χαμηλοί, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή που φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι χωρίς, όχι λόγο, αλλά από αυλεψία, αστοχία και βλακεία ταυτόχρονα του πολιτικού συστήματος και πολλές φορές και δόλο. Γιατί το λέω αυτό. Πείτε μου, πόσες από τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα έχουν εφαρμοστεί πραγματικά στην Ελλάδα? Καμία. Ξεκινάμε με τις φωτιές. Όλοι μιλούν για το αποτέλεσμα. Μπήκε η φωτιά. Το πρόβλημα είναι να προλάβεις τη φωτιά. Και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Πήραμε λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνουμε την υπογειοποίηση. Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί και όλοι τους ότι το 55% των πυρκαγιών γίνονται από τα καλώδια που είναι πάνω από τη γη. Ωραία. Πήραν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσο τοις εκατό των καλωδίων μπήκαν κάτω από τη γη? Το 2%. 7 χρόνια κυβέρνηση, λεφτά υπήρχαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 2% υπογειοποίηση.
2: Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό?
1: Γιατί είναι ανίκανοι.
2: Δηλαδή, πού πήγανε?
1: Γιατί είναι ανίκανοι οι άνθρωποι, είναι απλά τα πράγματα. Είναι ανίκανοι. Εσείς είστε από το πρωί εδώ, εργάζεστε για να κάνετε μια δουλειά. Αυτοί σηκώνονται 10 η ώρα, 11 η ώρα και πάνε στο Υπουργείο τους για να κάνουν δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεύτερον, κατήργησαν το δασαρχείο και τις δασοφύλακες. Θυμάμαι το Μούσιο, εγώ γνωριζόμαστε χρόνια βέβαια. Ανέβαινε πάνω στο Σέιξουκ, πάνω στα φυλάκια, μιλούσαμε με τις δασοφύλακες.
2: Ναι.
1: Έτσι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Αυτός που ξέρει το δάσος είναι ο δασοφύλακας. Όχι το δασαρχείο απλά. Ο δασοφύλακας, ο δασονόμος. Κατήργησαν τους δασοφύλακες. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν που είναι τα μονοπάτια, ξέρουν που θα οδηγήσουν την πυροσβεστική. Δεν πάει στα τυφλά η πυροσβεστική. Δεν κάναμε αντιπυρικές ζώνες. Έχει πάει Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και αυτό γίνονται από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Σας λέω μόνο μερικά πράγματα. Και υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, πού είναι η συνεργασία Δήμων και πολιτών? Πού είναι η κοινωνία των πολιτών να σταθεί δίπλα στο πρόβλημα?
2: Θα σας πούν ότι τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα φέτος σε σχέση.
1: Δεν ήταν τα οικόπεδα καθαρισμένα. Εδώ το Δήμο δεν είναι καθαρισμένο. Έλεγα ένα ρεπορτάζ στο Μέγκα πριν καμιά εβδομάδα. Δήμο στην Αθήνα δεν είχε καθαρίσει τα οικόπεδά του. Τι να συζητάμε? Ένα κράτος μπαχαλό. Αυτό έφτιαξαν. Εδώ δεν έχουμε σχέδια βόσκησης. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν πει ότι τα σχέδια βόσκησης των ζώων στα βουνά δημιουργούν στην αποψήλωση των χόρτων κυρίως από τον Μάιο, από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, ώστε τα ξερά χόρτα να εξαφανίζονται. Τα κατσίκια, ρε παιδιά, έτσι το λένε στο χωριό μου. Τα κατσίκια που μπορούν να φάνε το χόρτο. Είναι 5-6 πράγματα που δεν τα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και δεν τα κάνουν γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Κύριε Μούσιο, ξέρετε πόσα λεφτά δώσαμε σε μισθώσεις? 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια δόθηκαν σε μισθώσεις ελικοπτέρων και διαφορών πτυτικών μέσων.
0: Χρειάζονται.
1: Η μίζα της μίζας, κύριε Μούσιο. Έχετε δει κανένα ηλίθιο να πηγαίνει να κάνει κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια και να μην κάνει δικό του στόλο? Ειδικά πτυτικά μέσα. Μόνο αν είναι ηλίθιος. Ή αν μιζώνεται, αν τα παίρνει. Αλλιώς δεν δικαιολογείται.
3: Τώρα είναι πολύ ηλίθιος κάποιος να πηγαίνει να νοικιάζει με 500 εκατομμύρια και να μην κάνει μια οργάνωση, ένα σχέδιο, ώστε να έχει δικά του τικά μέσα. Ξέρετε, κύριε Μούσιο, ότι στα σχέδια του Μητσοτάκη από το 21, το θυμάμαι, μέσα στη Βουλή απαντούσε σε μένα και μου έλεγε: θα πάρουμε 7 καναντέρ, θα πάρουμε ελικόπτερα, θα πάρουμε εκείνο. Και βλέπω το νέο σχέδιο. Ακούστε εδώ. Αφαιρέθηκαν από την πρόβλεψη τα 7 καναντέρ. Μας λέγανε το 25, τα πέραμε τώρα εδώ 30. 11 αεροτράκτορα αφαιρέθηκαν. Τα ελικόπτερα, τα Skycrane αφαιρέθηκαν. Τα UAV αφαιρέθηκαν. Η αναβάθμιση των 2 Super Puma αφαιρέθηκε. Αυτά είναι. Προκηρύχθηκαν το 21-22 ότι θα γινόταν το 25. Προβλέπονται μόνο 2 μεσαία πυροσβεστικά ελικόπτερα, 2 ελικόπτερα ιατρικής χρήσης και ένα ελικόπτερο μεταφοράς ομάδας διαχείρισης. Αυτά είναι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι αφηρημένα λόγια. Είναι μέσα από τη Βουλή, σας λέω. Είναι στοιχεία. Και ντρέπομαι γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Είναι δυνατόν, κύριε Μούσιο, όταν τα παιδιά είχε στην Κρήτη με μάσκες για τον κοροναϊό να κυκλοφορούμε στο πυροσβεστικό όχημα. 250 ευρώ κάνει ένα παιδιά. Πηγαίνουν οι πυροσβέστες με σόλες πλαστικές να σβήσουν φωτιά και καίγονται οι σόλες των παπουτσιών τους, της αρβίλας. Σοβαρά μιλάμε. Έτσι θα σβήσουμε τις πυρκαγιές.
0: Να δούμε λίγο.
3: Ζητώ συγγνώμη, αλλά χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και συνεχίζουν τα ίδια εγκληματικά λάθη. Και βλέπεις έναν Τσίπρα να υποστηρίζει το Μητσοτάκη.
0: Ανακοίνωση. Λίγο και το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται.
3: Θα σου πω τώρα, Τσίπρας, στηρίζει το Μητσοτάκη. Τι είπε.
0: Λοιπόν.
3: Τώρα δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Και πότε θα είναι. Πότε θα είναι, κύριε Τσίπρα. Όταν τα κουκουλώσει ο Μητσοτάκης θα είναι. Όπως έγινε με το Μάτι. Κούλωσε τον κύριο Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Και ακούστε τι λέει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Υπάρχει Έλληνα στη χώρα που λέγεται Τσίπρας που εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία ο ίδιος κατήγγειλε άπειρες φορές.
0: Να σας ρωτήσω λίγο και για, για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Νέα κόμματα έχουμε πλέον να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα κόμμα είναι αναμονή του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Νιώθετε εσείς προσωπικά, το κόμμα σας πιέζεται από αυτή την κατάσταση.
3: Κάθε 6 μήνες, σαν την αντιβίωση. Πρέπει να νιώθω την πίεση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Μούσιο, έχω βαρεθεί κάθε 6 μήνες να ακούω για πίεση. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος, το λένε όλοι οι δημοσκόποι. Είμαστε ανωδικά συνεχώς και σιγά-σιγά. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει. Θα ξυλώσουμε το Μητσοτάκη. Θα τον ρίξουμε από το θρόνο του, τον δίθεν αυτοκράτορα. Γιατί αυτοκράτορας νιώθει. Κάνει ό,τι θέλει. Και τα πάντα, πλημμυρίζουν τα πάντα, δεν απολογείται.
0: Όταν λέτε θα κυβερνήσετε, εννοείται ότι υπάρχει και πιθανότητα να συνεργαστείτε για μια κυβέρνηση.
3: Όχι, εγώ εμπιστεύω με τον ελληνικό λαό και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει έναν τεμπέλι, έναν άργο εκατομμυρίουχο που δεν δούλεψε ποτέ και όχι έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εργάζεται από το πρωί, είναι εδώ στις επάλξεις καθημερινά για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό και όχι για να οικονομήσει όπως πολλοί υπουργοί από ένα κίνητο έχουν 12-13 τόσο το πόθεν έσχες τους.
0: Εάν η κάλπη δείξει ότι σας καλεί να κυβερνήσει. Θα κυβερνήσετε με κάποιον ακόμα μαζί.
3: Εάν δεν κάνεις πολιτική, αν δεν γεννήσει κάλπη το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αν για εμάς.
0: Άρα τις δημοσκοπήσεις δεν τις βλέπετε καθόλου.
3: Ποιες δημοσκοπήσεις, ποτέ δεν τις σχολίασα. Ούτε θα τις σχολιάσω και δεν έχω καμία ανάγκη και κανένα ζόρι εντός εισαγωγικών, καμιά δυσκολία, δισκαμψία να τις σχολιάσω. Για ποιο λόγο, τι είμαι σχολιαστής, δουλειά δική σας είναι αυτή. Το δημοσιογράφο. Να βλέπω εγώ στα πάνελ 4 ανθρώπους και το οξύμορο. Και εδώ το λέω πραξικοπηματικά γίνεται στα μέσα ενημερώσεως, κύριε Μουσική. Το συγγνώμη μου το λέω αυτό. Να παρουσιάζονται στελέχη της Ελλάς που δεν είναι καν βουλευτές. Καλά, λιδωρούν με και το όνομα Ελλάς όταν το λέει ο Τσίπρας, αλλά γενικά το λέω. Δεν κατάλαβα τι κόμμα είναι αυτό. Ανύπακτο κόμμα, χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, παρουσιάζεται. Όπως και το άλλο της κυρίας, πώς λέγονται, της κυρίας Καριστιανού, επασχεδόν. Δεν είναι κόμματα αυτά. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Πώς τέτοια υπερπροβολή περίεργος από κάποια συστημικά μέσα.
2: Ναι, ακούστε. Βασιζόμαστε στα δημοσκοπικά ευρήματα, κύριε.
3: Να μην κάνουμε εκλογές. Να μην κάνουμε.
2: Όχι, έχετε δίκιο. Όμως ακούστε. Είναι δουλειά των δημοσιογράφων, πολύ σωστά το λέτε, αλλά ακούστε, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για εσάς, για να μπορέσετε να οργανώσετε λίγο τα πλάνα σας. Δεν πρέπει να έχετε κάποια πλάνα. Δεν πρέπει να έχετε. Να έχετε, όχι να λέτε.
0: Φαντάζομαι,
2: να έχετε
0: διαβάζετε
2: plan B.
0: Τι απασχολεί τον Νικόλαο. Ας αφήσουμε έξω το τι ψηφίζει. Την ακρίβεια, την κρίση των θεσμών, την αξιοπιστία. Βλέπετε τα νούμερα.
3: Αγαπητέ κύριε Μουσιο, κάθε εβδομάδα ο ομιλών είναι 2 με 3 φορές οι λαϊκές αγορές. Πηγαίνω. Χωρίς κάμερες, χωρίς ματ, χωρίς τίποτα. Πηγαίνω σε λαϊκές αγορές. Έχω πάει τις τελευταίες τρεις μήνες τουλάχιστον 25 φορές σε λαϊκές αγορές. Και από το Σεπτέμβριο ξανά τα ίδια. Εγώ δεν πάω. Δεν κάνω κλειστές κλαμπ εκδηλώσεις όπως κάνει ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης με κλακαδόρους, ξέρετε, χειροκροτητές. Πάω μέσα στον ελληνικό λαό, στη λαϊκή αγορά. Εκεί που ο λαός στενάζει, βλέποντας όχι τις τιμές, οι λαϊκές είναι φθηνές τιμές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι, αν θέλετε, η μεγάλη σιχά πολιτικών και πολιτών, ότι δεν βιώνουν το πρόβλημα οι πολιτικοί. Μια χαρά βολεμένοι οι περισσότεροι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρότεινα στη Βουλή πέρσι, κύριε Μούσιο, και ας μου πει κάποιος ότι έχω άδικο. Όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν διακοπές να δηλώνουν πού πηγαίνουν και πόσα πλήρωσαν εκεί που πήγαν. Γιατί οι περισσότερες δυστυχώς είναι τζαμπατζίδες. Πηγαίνουν σε κάτι ξενοδοχειάδες, πεντάστερες, εξάστερες και δεν πληρώνουν ποτέ και δεν παίρνουν και μια απόδειξη. Είπα υποχρεωτικά να το δηλώνει όποιος πάει διακοπές που πήγε, πόσο πλήρωσε, προσκόμιση τιμολογίων, γιατί όλοι κάνουν εξυπηρετησούλες. Πηγαίνουν τζάμπα και μετά κάνουν εξυπηρετήσεις. Απλά πράγματα είναι αυτά.
2: Πρόεδρε,
3: για να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στον πολίτη. Εμείς περισσότερο διαυγείς και ειλικρινείς από ό,τι λένε. Γιατί το λένε, αλλά κανένας το κάνει.
2: Ωραία, πρόεδρε, αφού πάτε λοιπόν και στη λέξη.
3: Δεν είναι ωραία ιδέα αυτή που είπα. Πάει ο κύριος Μούσιος, έτσι, ο οποίος είναι και υπουργός. Πάει
2: υπουργάρα
3: στην Ελούντα, Ελούντα Beach, 10 μέρες ακούστε
2: με λίγο. Το είπατε τυχαία, από εκεί είμαι.
3: Ωραιότατα, 2.000 την βραδιά. Κόβει τιμολογία και ο υπουργάρας
2: που
3: πήγε με κολλητό τον ξενοδόχο που είναι της Νέας Δημοκρατίας και ξαπλώστρα, φαγητό και όλα τζάμπα. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση.
2: Ωραία. Δεν αρκεί το ποθενέσχες. Λοιπόν, προτείνετε και κάτι
3: επιπλέον. Υπάρχει ποθενέσχες.
2: Δεν ξέρω. Βγαίνει κάθε χρόνο.
3: Ξέρετε.
2: Βγαίνει κάθε χρόνο.
3: Το κάνουμε. Δεν βγαίνει κάθε χρόνο.
2: Το βλέπουμε.
4: Το κάνουμε. Και εμείς όμως. Κάθε χρόνο το κάνουμε.
3: Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν ποθενέσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης, για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας, χρυσά, διαμάντια, ρολόγια, να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις έναν βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11. 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη Βουλή, κύριε Ρούση. Τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινήτα. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρω κάποια εκατομμύρια. Δεν έχω τόσα κινήτα. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε, γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
2: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
3: Πανεύκολο.
2: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
3: πανεύκολο.
2: Το πρόβλημα?
3: Πανεύκολο. Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βενζινά, ένα στα τρία βενζινάδικα, κάνατε ρεπορτάζ στο Μέγα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ στο Βήμα που είδα με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας που τα ραντάρ ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο Μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ, πού το ραντάρ. Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ. Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις τα έκανα εγώ για να πατάξω την σκοκέρδια. Πιάνω το βενζινά να κλέβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις, λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω τον χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βενζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ, το ίδιο πράγμα, το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσκροκερδίσουν, γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι σκροκέρδια, παιδιά. Εσκροκερδούν στον Έλληνα. Σκυλεύουν το βιό του Έλληνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει. Και δεν θα το επιτρέψει η ελληνική λύση.
4: Έχουμε και δύο πολέμους, βέβαια, έτσι.
3: Τι πολέμους?
4: Πρόεδρε, που και στη Ρωσία.
3: Ένα
4: και,
3: πόλεμο έχουμε.
4: Και στη Μέση που επηρεάζουν τις τιμές του.
3: Έναν πόλεμο έχουμε και αυτό τον έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον Πούτιν. Έτσι. Έκανε πόλεμο μόνος του. Πήρε τα λάβαρα του πολέμου και λέει πολεμάω τη Ρωσία. Την ώρα που όμως βάζει βέτο για να φέρνει ο Προκοπίου το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Την ώρα που οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους και ανοίγουν δουλειές για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο με ρωσική τεχνολογία σε περιοχή της Αξονίας. Την ώρα που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι χθες μόλις έθεσαν βέτο για το Σολομό και κάτι ψάρια που φέρνουν από τη Ρωσία για να μην ανεβούν οι τιμές στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει οπροκυπευτικά τα λαχανά της, τα καρότα της. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όχι, δεν έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε έναν πόλεμο και αυτός αφορά τα στενά του Ορμούς. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο άλλος πόλεμος είναι αυτοκτονικός συνδυασμός του Πρωθυπουργού. Και πολύ εύστοχα και εύλογα ο κύριος Μαρινάκης το είπε. Έκανε δήλωση. Δεν γίνεται να πυροβολάμε τα πόδια μας. Δεν γίνεται να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία και να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας. Και το μερίδιο ευθύνης είναι πανάκριβο γιατί το ρεύμα. Για πείτε μου. Ποιος έστεισε τις ανεμογεννήτριες? Γιώργος Παπανδρέου, 350 ανεμογεννήτριες, 12.000 φωτοβολταϊκά. Αντώνης Σαμαράς, νέο κόμμα, νέα πολιτική, 200 ανεμογεννήτριες, 40.000 φωτοβολταϊκά. Τσίπρας, το νέο, 650 ανεμογεννήτριες, 2.600 φωτοβολταϊκά. Μητσοτάκης, 1.100 ανεμογεννήτριες, 90.000 φωτοβολταϊκά. Και ρωτώ τον Νικολάο, πληρώνει φθηνότερα το ρεύμα? Το πληρώνει? Όχι. Άρα ποιος κονομάει? Οι πλουτοκράτες. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση. Κομμένα. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουνε, όλοι υπηρετούν τους πλουσίους και όχι τους φτωχούς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό και προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή η πρότασή μου για φορολόγηση τουλάχιστον 30% των κερδών των τραπεζών, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και τα λεφτά αυτά είναι 13η και 14η σύνταξη. Αυξήσεις σε στόλους, στους πυροσβέστες. Δεν μπορεί να παίρνει ένα χιλιάρικο ο πιλότος και να πετάει στο Αιγαίο ή ο πυροσβέστης. Μίνιμουμ 1.800 ευρώ πρέπει να παίρνουν οι έστολοι. Μίνιμουμ σας λέω. Με 30% φόρο στις τράπεζες τελειώνει η ιστορία. Τέλος προμήθειας τραπεζών. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Τα λεφτά, ξέρετε, υπάρχουνε. Βέβαια. Υπάρχουν, αλλά δεν τα κυβάει κανένας. Και είναι στους πλουτοκράτες, οι οποίοι απομυζούν τον Έλληνα, ξεζουμίζουν το ζουμί του. Και μόνο εμείς τα λέμε, ξέρετε. Μόνο εμείς.
4: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
4: Και ελπίζω, και ελπίζω να προλάβετε να πάτε και λίγες μέρες διακοπές.
2: Εμείς θα ευχηθούμε πάντως καλές διακοπές.
3: Εμείς, εγώ προσωπικά, θα πάω μια εβδομάδα διακοπές στο όμορφο Πύλιο, στο χωριό. Πάμε.
4: Μάλιστα. Χαλκιδική θα πας καθόλου δηλαδή?
3: Η Χαλκιδική πλέον δεν είναι ελληνική. Την έχουν κάνει Ρουμάνο, Βουλγάρο, Σκοπιανό, Σερβό και κατάσταση.
4: Είναι οι γειτονές μας, πάντα έρχονται.
3: Σε πουλάνε. Όχι, δεν είναι, κύριε Μουσού, έτσι. Έχει ξεπουληθεί η Χαλκιδική. Αϊκόπεδα, ακίνητα, μεζονέτες. Ξεπουλιέται η Ελλάδα χωρίς έλεγχο των κεφαλαίων από πού έρχονται. Έρχεται ο Νταβατζής, συγγνώμη κυρία μου και στους κυρίους. Έρχεται το μαύρο χρήμα, ο μαφιόζος από τη Βουλγαρία, τα Σκόπια. Και αγοράζει ακίνητο, χωρίς να το έλεξει κανένας. Τον Έλληνα με το που πάνε να αγοράσει ένα ακίνητο, τον ξετινάζουν. Πάνε να βγάλετε 20.000 από την τράπεζα, θα σας ξετινάξουν, κύριε Μουσικό. Έρχεται ο άλλος με το μαύρο χρήμα από τράφικη, σας λέω, και αγοράζει 1.000.000 βιλάρα. Η Χαλκιδική, το 30% των σπιτιών πλέον δεν ανήκει στους Έλληνες.
2: Έχει παρόμοια εικόνα και σε άλλες περιοχές, βέβαια, έτσι.
3: Και στον Εύρο.
2: Και στον Εύρο και
3: στα νησιά. Αυτά με μας κομμένα όμως, κομμένα. Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες και σε κανέναν άλλον.
4: Ευχαριστούμε, πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πάμε σε ένα διάλειμμα, θα ξαναλέμε σε λίγο.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
7: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
8: Καλημέρα από Σέρες.
9: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
10: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
11: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
5: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
12: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί
5: είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς

0: γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Αυτή η κυβέρνηση, αυτή η αντιπολίτευση είναι πραγματικά αντιπολίτευση και κυβέρνηση για τα μπάζα. Και το λέω αυτό όχι με μια οξύτητα, καυστικότητα απλά για να το πω. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην έχουν αντιληφθεί δεκαετίες τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Η χώρα δεν παράγει. Και εξ αυτού του λόγου παράγει μόνο χρέη και μνημόνια. Και οι μημαθείς αγράμματοι, οι τύποι απίστευτοι, το social media, influencers και όλοι αυτοί οι TikTokers, ο κάθε βλάξ κάνει και ένα TikTok, γράζει τη μούρη του να τη δείξει. Και δεν ξέρετε αυτό βασικά. Το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης παραγωγής πλούτου. Τι θέλω να πω? Ότι όσο συνεχίσουμε να μην παράγουμε, θα παράγουμε μνημόνιο.

Μια χώρα που μέχρι πριν μερικές δεκαετίες, η Ελλάς, είχε επάρκεια και εφτάρκεια αγαθών κατά 70 με 80% και τώρα έχει έλλειμμα κατά 90%, είναι τελειωμένη χώρα. Πριν μερικές δεκαετίες σας λέω. Είχαμε επάρκεια 60-70, παλαιότερα 80% και τώρα έχουμε 90% έλλειμμα. Μιλάμε για κατόρθωμα. Αντί λοιπόν να κάτσουμε να σχεδιάσουμε τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του αλιεία, του μελισσοκόμου, αυτού που παράγει προϊόντα προς βρόσιν και πόσιν, ώστε να έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών. Γιατί, θα σου το πω διαφορετικά, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι όταν δεν παράγεις και κάνεις εισαγωγή κρεάτων ή γαλακτοκομικών, σημαίνει ότι μια χώρα η οποία δεν παράγει δανείζεται χρήμα και τα 2 δις, λέω εγώ, ή 10 δις που δίνεις για γαλακτοκομικά προϊόντα να τα αγοράσεις απ' έξω, δεν είναι 10 δις, είναι 20 δις. 10 που δανείστηκες και 10 που τα στείλες έξω. Είναι 20 δις. Τα 10 που δανείστηκες έχουν και τόκο, άρα γίνονται 12-13 στο μέλλον, συν 10 κάθε χρόνο από εκεί. Άρα έχεις υπερδιόγκωση του ελλείμματος και εκροής συναλλάγματος. Να δώσω τα νούμερα. Γι' αυτό και λέω έρχεται πείνα. Κανονική πείνα. Το έλεγα από το 19 στον Πρωθυπουργό και στον Τσίπρα. Άλλο παιδί και τούτο. Η άλλη που πήρα μαζί του, αυτή η δικαστής, ψήφισε στην τελευταία ψηφοφορία υπέρ των φανς. Ο Τσίπρας είναι εναντίον των φανς. Είναι αυτός που έκανε τον νόμο για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και η δικαστή να πριν πάει στο κόμμα του, πώς λέγεται, Λεβαντίτη, πώς τη λένε, δεν πάει εντός. Κάπως τη λένε αυτήν την κυρία, Σιριζέα, Τσιπρέα μάλλον, ψήφισε υπέρ των φανς. Εγώ θα την κλωτσούσα έξω από το γραφείο μου κατευθείαν. Αυτός την κρατάει. Με αυτήν πήγε και έκανε το κόμμα στον Άριο Πάγο, έτσι το κατέθεσαν.

Η Ελλάδα παράγει μόνο το 10% του βοηδινού κρέατος που καταναλώνει. Το 10%. Όταν τρώτε ένα κιλό μοσχάρι, να ξέρετε ότι τα 900 γραμμάρια είναι εισαγόμενα, το πώς το καταλάβετε. Τα 100 είναι χώρια. Κατανοητόν. Μπράβο. Εισάγουμε βοδινό κρέας από τη Γαλλία. Εισάγουμε χοιρινό από Ολλανδία και Γερμανία. Εγώ πρόβατα από Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία. Τα εισάγουμε για να έχουμε ή για να φάμε ή για να έχουμε. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ερχόμαστε στο στάδιο της πείνας. Αν κάτι γίνει και σταματήσει η εισαγωγή των κρεάτων, θα φάει ο ένας τον άλλον. Το λέμε πολύ απλά λόγια. Ο καύσωνας έκαψε 2 δισεκατομμύρια, ακούστε, 9 εκατομμύρια τόνους για την ακρίβεια σιτηρών. 9 εκατομμύρια τόνους σιτηρών στην Ευρώπη κάηκαν λόγω του καύσωνα. Που σημαίνει, θα πούμε, και το ψωμί ψωμάκι. Η πείνα είναι εδώ. Είναι απέναντί μας, είναι κοντά μας. Αλλά με ποιον να τα πω, σε ποιον να τα πω και πού να τα πω. Φωνάζω, δουλειάζω για κίνητρα στην αγροτική οικονομία, τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος το οποίο μισεί τον Έλληνα.

Ξέρετε, όλοι έχουν ασχοληθεί με το ταξίδι του Οδυσσέως. Μία απλή άποψη. 10 χρόνια δεν κάνεις βόλτες από την Τρία μέχρι την Ιθάκη σε ένα ταξίδι απλό. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Οδυσσέας έκανε 10 χρόνια βόλτες μεταξύ Λίμνου, ξέρω εγώ, Σαμοθράκης, Σποράδων, Εύβοιας και πάει λέγοντας μέχρι να πάει στην Ιθάκη. 10 χρόνια ταξίδι δεν είναι αυτό. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Ακόμη και σε εκείνες τις περιόδους, σε εκείνα τα χρόνια, δεν έκανες 10 χρόνια. Η επιστροφή του Οδυσσέα λοιπόν στην Ιθάκη ως επιστροφή αποτέλεσε ένα ένιγμα για πολλούς επιστήμονες σε ό,τι αφορά την πορεία του ταξιδιού του. Σε πολλές αναφορές της Οδύσσειας, για όσους έχουν ψάξει και έχουν διαβάσει, εγώ έχω διαβάσει πολλές φορές, δείχνει ότι ειδικά για την Άρκτο, όταν μιλάει για τη μεγάλη και τη μικρή Άρκτο, σημαίνει πολύ απλά ότι ο Οδυσσέας ή ο Όμηρος ήξερε από αστρονομία, αφού ονομάζει Άρκτο, το λέει. Τέλος, μιλάει για τα άστρα. Άρα ήξερε από αστρονομία. Έτσι όπως μου λέει ότι ερχόμενος προς την Ιθάκη αριστερά είναι η Άρκτος, σημαίνει με βάση τα όσα γνωρίζουμε από την αστρονομία ότι δεν μπορεί να είναι κάπου στο Αιγαίο. Ούτε μπορεί να είναι κάπου στη Μεσόγειο. Χωροταξικά σας το λέω τώρα, έτσι. Το που μπορεί να είναι, άλλοι λένε έξω από τις Ηράκλειες Στήλες, άλλοι λένε πήγε στην Αμερική. Αυτά είναι μυθεύματα, μυθολογία, παραμυθολογία. Ο καθένας λέει τα δικά του. Πολλοί προσπάθησαν να αποτυπώσουν το ταξίδι αυτό σε έναν χάρτη. Ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα είναι ο Κλάβδιος Πτολεμαίος. Μεγάλη μορφή, Ρωμαίος μαθηματικός, μαθηματικός, όχι απλά συγγραφέας, αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Όχι προ Χριστού. Επιχείρησε να καταγράψει τον γνωστό κόσμο της εποχής του, τον 2ο αιώνα. Στα έργα του εμφανίζονται τοποθεσίες που συνδέονται με την Οδύσσεια. Ανάμεσά τους γράφει τους Λοτοφάγους, τη χώρα των Λοτοφάγων δηλαδή, την αναφέρει. Με την Κύρκη, το που ήταν η Κύρκη με την ΕΑ της Κύρκης, για να ξέρουμε και τι λέμε, και τα νησιά των Σιρήνων. Τα τοποθέτει πάνω στο χάρτη ο ίδιος. Όμως η μεταφορά των περιγραφών, φίλες και φίλοι, έτσι όπως γίνεται σε σύγχρονους κάρτες, είναι εξαιρετικά δύσκολο χείρι. Άλλα τα όργανα που είχαν εκεί την περίοδο, άλλη η αντίληψη που είχαν για τον πλανήτη, για τον κόσμο κτλ. Και άλλη η πραγματικότητα της γεωγραφίας. Πολλές ταυτοποιήσεις παραμένουν προσεγγιστικές. Δεν μπορείς να πεις με σιγουριά πήγε εδώ, πήγε εκεί. Ακόμη και η Ριέτα Μέρτς που είχε γράψει ένα παρόμοιο βιβλίο, ψάξτε το λιγάκι, για τους αρχαίους Έλληνες ότι ταξίδεψαν και μέχρι τη Λατινική Αμερική. Δεν τα λέω, καθηγήτρια είναι η γυναίκα, έτσι. Δεν τα λέω εγώ, προς Θεού. Τα αναφέρει και παίρνει και από την Οδύσσεια στοιχεία σε πολλά από τις παραπομπές της. Το 16ο αιώνα, ο Ολλανδός Αβραάμ Ορτέλιους, δημιουργός του περίφημου έργου Theatrum Orbis Terrarum, έτσι, προσπάθησε να σχεδιάσει τη διαδρομή. Είπε δηλαδή ποια είναι η διαδρομή του Οδυσσέα σε έναν ενιαίο χάρτη όμως. Για τον Ορτέλιους οι τοποθεσίες στο ομηρικό έπους δεν ήταν απλή μυθική τόπη. Σε αντιμετώπιζε σχεδόν ως ιστορικά γεγονότα. Γιατί κατά την άποψή μου, αν θέλετε, και η Ηλιάς είναι ένα ιστορικό γεγονός και η επιστροφή του Οδυσσέως είναι ιστορικό γεγονός. Διότι αν έγινε ο Τροϊκός πόλεμος και συμμετείχε ο Οδυσσέας και οι υπόλοιποι, είναι ιστορικά πρόσωπα τα οποία γύρισαν πίσω. Εξάλλου, εσχάτως στην Ιθάκη βρέθηκε το παλάτι του Οδυσσέως. Δεν τα λέω εγώ, πηγαίνετε να το βρείτε. Υπάρχουν αναφορές, μνημονεύονται από πηγές κτλ. Σύμφωνα με τη δική του ερμηνεία, λοιπόν, η Ιθάκη του Ομήρου είναι η σημερινή Κέρκυρα. Διαφωνώ με αυτό εγώ. Παράλληλα, ακολουθώντας τη διαδρομή, ο ίδιος και την πορεία, τοποθέτησε την Ογυγία της Καλυψούς. Ογυγία, Ήπειρος, δυτικά από τη Σχερία. Μάστε. Το υποτιθέμενο λοιπόν τελευταίο σταθμό του Οδυσσέως, πριν την επιστροφή του στην πατρίδα. Η Ογυγία είναι, λένε, εντάξει, υπάρχουν και παραμυθεύματα, ξέρετε, και εφάνταστα σενάρια, ότι είχε πάει μέχρι την Αυστραλία, είχε παραμύθει και ένα σώρο. Εντάξει, αυτά τα προσπερνάμε. Όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δυτικά της Κέρκυρας δεν υπήρχε κανένα νησί. Δεν υπάρχει νησί. Αντί να εγκαταλείψει τη θεωρία του, λοιπόν, ο Ορτέλιους, έκανε κάτι σήμερα που φαίνεται απίστευτο, παιδιά. Ο άνθρωπος πήγε σε άλλο level.
σχεδίασε ένα νησί που δεν υπήρχε πάνω σε ένα χάρτη. Ένα φανταστικό τόπο που τέριαζε με την αφήγηση του Ομήρου. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, για να κάνω ένα άλμα, είναι από το 1400 μέχρι το 1700-1800 όλοι οι γεωγράφοι και αυτοί που έκαναν χάρτες του πλανήτου Γη, ξέρετε τι κάνανε? Στο βόρειο πόλο βάζανε ένα τεράστιο μαύρο βουνό, τέσσερα ποτάμια και μια γη για τέσσερις αιώνες. Το ίδιο ακριβώς αντέγραφαν. Πιθανόν, λένε κάποιοι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, γιατί εκεί την περίοδο είχαμε κλιματικές αλλαγές και μεταπτώσεις, όπως και το από το 700 μέχρι το 1200 μετά Χριστόν, να λιώσαν οι πάγοι και να αναδύθηκε ένα νησί. Δεν ξέρω, σας λέω μερικά πράγματα, αλλά εδώ ο Ορτούλιος κάνει το εξής. Αυτό ήταν ένα εντυπωσιακό λάθος που έκανε ο Ορτούλιος και επιβίωσε για αιώνες. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας Γάλλος πολιτικός και συγγραφέας και ταξιδευτής αποφάσισε να κάνει κάτι που φαινόταν λίγο περίεργο, να ακολουθήσει τον δρόμο του Οδυσσέα. Το προσπάθησε. Ο Μπεράρ ταξίδευσε λοιπόν στη Μεσόγειο, τα νησιά και έκανε διαδρομές ο ίδιος του. Το 12 δημοσίευσε μια θεωρία ότι η πορεία του ομηρικού ήρωα θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε πραγματικούς τόπους. Άνετα. Σύμφωνα με την έρευνα του, η αιωγυγία, το νησί της Καλυψούς, δεν ήταν φανταστικός τόπος, αλλά μια πραγματική περιοχή κοντά στο Γιβραλτάρ. Η χώρα των Λοδοφάγων τοποθετήθηκε στο νησί Τζέρμπα, νότια της Τινησίας. Η χώρα των Κυκλόπων, σύμφωνα με την ερμηνεία του, ήταν το Ποζολίνο ή Ποζιλίπουλο. Είναι κοντά στην Νάπολη, ξέρετε, δεν είναι μακριά. Ο Μπεράρ πίστευε ότι ο Όμηρος είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τις διαδρομές των Φινίκων. Από όλα τα μυστήρια που κρύβει, φίλες και φίλοι, η Οδύσσια, γιατί είναι και της επικαιρότητος. Κανένα δεν έχει προκαλέσει τόσες συζητήσεις όσο η θέση της Ιθάκης. Το ποια είναι η Ιθάκη? Είναι το σημερινό νησί? Είναι κάποιο άλλο νησί? Είναι κάτι φανταστικό? Για αιώνες οι περισσότεροι πίστευαν ότι το σημερινό νησί είναι η Ιθάκη του Ιωνίου Πελάγους, όπως πιστεύω και εγώ κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έχουν βρει πιστήρια 100%, αλλά βρέθηκαν ευρήματα στην Ιθάκη που πιστοποιούν το παλάτι, ότι είδα το παλάτι του Οδυσσέως. Η άποψη έχει λογική. Αυτό νησί φέρει το όνομα εδώ και αιώνες, χιλιετηρίδες, το ίδιο όνομα. Ο Όμηρος περιγράφει την Ιθάκη, ακούστε λίγο, ως χθαμαλή ή χθαμαλή. Η χθάμαλη. Μια λέξη που σημαίνει χαμηλή. Δείτε, χθάμαλη. Χαμηλή, επίπεδη ή μικρό υψόμετρο. Δεν έχει βουνά, δεν έχει ορεινούς όγκους μεγάλους. Η Κεφαλονιά έχει. Η Ζάκυνθος έχει. Η Ιθάκη δεν έχει. Και μάλιστα πρέπει να πω, το σημερινό νησί έχει ανάγλυφο, αλλά δεν έχει τεράστια βουνά. Δεν έχει. Και εδώ υπάρχει αντίφαση που οδηγεί, εν πάση περιπτώσει, ορισμένους ερευνητές σε μια διαφορετική ερμηνεία. Από Κέμπριτζ και Αμπερντίν υποστηρίζουν ότι ο Όμηρος δεν περιέγραφε την Ιθάκη ως ένα ανεξάρτητο νησί, αλλά ως μια περιοχή μέσα σε ένα μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα. Δηλαδή ότι ο Οδυσσέας ήταν βασιλιάς των Επτανήσων, ας το πω έτσι. Ή 5-3-4 νησιών στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ήταν μόνο η Ιθάκη. Αν αυτή η θεωρία είναι σωστή, τότε ένας πιθανός υποψήφιος, έτσι, είναι η Παλίκη, η Δυτική Κεφαλονιά, λένε κάποιοι ερευνητές, ότι είναι η Ιθάκη. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, η Παλίκη μπορεί κατά την εποχή του Καλκού να αποτελούσε ξεχωριστή γεωγραφική ενότητα και να ταιριάζει περισσότερο στην περιγραφή που δίνεται στην Οδύσσια. Οι γεωλογικές έρευνες που έχουν γίνει και οι ενδείξεις δίνουν νέα στοιχεία, νέα κουβέντα, νέα συζήτηση, αλλά απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μετά από 3.000 χρόνια, γιατί πολύ απλά, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν αρχαιολογικά πιστήρια και ευρήματα να λέει εδώ είναι ο τάφος του τάδε. Δηλαδή στις Αιγές βρήκαμε βασιλικούς τάφους μακεδονικούς, βασιλέων της Μακεδονίας. Ακόμη και εδώ αμφισβητείται αν είναι ο Φίλιππος ή είναι, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος, ή μπορεί να είναι ο Αλέξανδρος. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Αλέξανδρος ο τάφος του Φιλίππου που βρέθηκε στις Αιγές. Αλλά δεν υπάρχουν ευρήματα. Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, η Ιθάκη είναι. Το νησί είναι η Ιθάκη.
αλλά δεν μπορείς να είσαι βέβαιος αν δεν βρεις τον τάφο, το βασίλειο, επιγραφές. Είναι σημαντικό να βρεθούν οι επιγραφές. Τα λέω όλα αυτά γιατί. Γιατί θέλω ο Έλληνας να διαβάσει λίγο την Οδύσσεια και την Ιλιάδα. Πραγματικά θέλω να κάτσετε να διαβάσετε. Καλό θα κάνετε στον εαυτό σας. Γιατί δεν θέλουν να τα μάθετε αυτά. Δεν θέλουν να τα γνωρίζετε αυτά. Θέλουν να είστε στο σκοτάδι. Δεν θέλουν να μάθετε όλες τις πτυχές της ιστορίας. Γιατί η ιστορία, ειδικά η Ιλιάδα και περισσότερο η Ιλιάδα παρά η Οδύσσεια. Αν διαβάσετε η Ιλιάδα, η Ιλιάδα μέσα έχει ιατρικές γνώσεις, παρακαλώ. Η Οδύσσεια έχει αστρονομικές, σας είπα. Η Ιλιάδα έχει ιατρικές γνώσεις. Είχαν γιατρούς, είχαν φάρμακα. Την ώρα ήξεραν τον Τένοντα, ήξεραν τη σπλήνα, ήξεραν την καρδιά πώς λειτουργεί. Ήξεραν πολλά πράγματα από την ανατομία των σωμάτων οι αρχαίοι Έλληνες, αρχαίοι Δαναοί, οι οποίοι είχαν και την ίαση ως επιστήμη, δηλαδή τη θεραπεία. Έκαναν επιδέσμους, έδραν τις πληγές, βάζανε πάνω ειδικά βότανα, φάρμακα δηλαδή, έτσι, φυτικά φάρμακα για να έχουν ιάσεις. Σας το λέω γιατί δεν θέλουν να καταλάβετε το μεγάλο. Μιλάμε για το 1200 π.Χ. τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για το 300-200 μετά Χριστόν. Αυτές οι γνώσεις δεν είναι απλές γνώσεις επιδερμικές. Αν πάμε να δούμε την Οδύσσεια του Νόλαν και να δούμε τις βλακίες με την Πινελόπη να είναι έγχρωμη, ο άλλος να είναι μαύρος, ο άλλος να είναι τρανς και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά για γέλια. Η ιστορία είναι ιστορία.

0: υπάρχουν κάποιες στιγμές που, ρε παιδί μου, λες αξίζει τον κόπο να προχωρήσω, αξίζει τον κόπο να παλέψω, αξίζει τον κόπο να αγωνιστώ. Υπάρχουν εκείνες στιγμές που στεναχωριέσαι βλέποντας τον νεοέλληνα να μην καταλαβαίνει τι του λες. Αλλά υπάρχουν και εκείνες οι στιγμές που, όταν πηγαίνω στις λαϊκές αγορές, κυρίως γιατί εκεί πάω εγώ, δεν πάω περιοδίες στον πρόεδρο του εμπορικού βιομηχανικού επιμελητηρίου, στον περιφερειάρχη, στον δήμαρχο. Τι να φτάρε, τι να φτάρε, κάνει ο Τσίπρας, λέει, μαζεύει εκεί την τοπική αυτό. Πάνε όλοι οι περιφερειάρχες, δικοί του περισσότεροι είναι, τη αριστερο, ψευτοαριστερή, και συνεδριάζουν μεταξύ τους. Και τι, πάντε ρε στις λαϊκές να δει το φτωχό πολύ τον Έλληνα, να μιλήσετε μαζί του, μαζεύεστε μεταξύ σας εκεί πέρα. Δεν τρέπεστε λίγο? Πεινάει ο Έλληνας, δεν έχει να φάει. Δεν έχει να φάει ο Έλληνας. Πήγα στη λαϊκή αγορά από ένα πιτσιρικά. Υπάρχει το βίντεο στο διαδίκτυο. Ένας πολύ ωραίος ο Μητρός. Και ανοίγει, δεν είπα τίποτα, ανοίγει το ταμείο, ταμιακή, και μέσα έχει 20 ευρώ, ρε παιδιά. Δεν είχε καθόλου ψηλά. Δηλαδή δεν είχε λεφτά. Τίποτα. Και ανοίγει η ταμιακή. Γιατί δεν έχει λεφτά ο κόσμος να ψωνίσει, να αγοράσει. Πήγα λοιπόν και στην Αρτέμιδα.
1: Πούσε αγόρι μου! Σκείς τους όλους!
2: Να είσαι καλά.
1: Σκείς τους κανονικά!
2: Τι κάνετε?
3: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
4: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, παιδί μου.
5: Όλα καλά.
3: Καλημέρα.
5: Μαζί.
2: Και παλεύουμε.
3: Είμαι πάρα πολύ καλά και σε συγχαίρω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα.
2: Να είστε
3: από
2: καλά.
3: Την ψυχή μου, αυτόν τον αγώνα, γιατί πρέπει να τον δώσουμε.
2: Αυτό μου αρέσει. Αυτό, ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είσαι καλά.
5: Ελά, Κυριακό, άντε να σε δούμε και σε
2: νάτι. Να είστε καλά. Παλεύω, παιδιά, δεν είναι εύκολο.
3: Με τιμή.
2: Προσπαθούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.
5: Αλέξα, η φορολογία,
2: Αλέξα. 15%.
5: Δεν φτιάχνει τίποτα εκεί πέρα, γιατί...
2: Ψήφισε μας για να φτιάξουμε, αδερφέ.
6: Κυριακό,
2: έλα.
6: Σε λατρεύω.
2: Να σε καλά.
6: Σε έχω αγαπήσει, σε παρακολουθώ. Εμένα με συγκίνησε που ήσουν ο μόνος που έκανε αντιπολίτευση πραγματική.
2: Και συνεχίζω.
6: Και όσο σε παρακολουθώ, με κερδίζεις περισσότερο.
7: Πιστεύω θα πας πολύ καλά.
2: Πρώτα ο Θεός.
8: Ευτυχία με υγεία σου.
2: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
9: Είσαι η συμπάθεια του άντρα μου.
2: Η δικιά σου δεν είμαι.
9: Ναι.
2: Έτσι πες, όχι μόνο του άντρα σου.
9: Όπου ο άντρας μου σε μπλε τρελαίνε.
10: Εγώ είμαι σιγανή δυνάμη. Τι κάνετε? Συγχαρητήρια.
2: Σιγανή δυνάμη θα το ηφαίστειο.
10: Έτσι, έτσι.
2: Τι κάνετε?
9: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
9: Λες να τα κάνεις.
2: Παλεύω γι' αυτό, βοηθήστε κι εσείς.
11: Σε δύναμη χωριού, ρε φίλε. Σε Ελλάδος.
9: Θα τη διώξετε.
2: Παλεύω γι' αυτό. Μόνος μου. Αν κάτσουν κι άλλο, τελειώσαμε όλοι μαζί. Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
12: Πρόεδρε, τι
2: κάνεις? Κύριε μου.
13: Εκπέρουσης της δυστυχισμένης μου γενετήρας, σας ευγνωμονώ και σας εύχομαι τα βέλτια.
0: Είναι μερικά πράγματα που σε κάνουν να γονατίζεις πραγματικά. Το λέω έτσι, στις λαϊκές. Στους λαϊκατζίδες δίπλα, στις λαϊκές αγορές, στους ανθρώπους που πηγαίνουν να πάρουν με ένα ευρώ κάτι να φάνε, μια ντομάτα, κάτι να πάρουν. Δεν τους νοιάζει, τρώνε δισεκατομμύρια με χρυσά κουτάλια και δεν τους νοιάζει αν ο Έλληνας πεινά. Και αυτό είναι που γυρίζει τα μυαλά. Έχουν φαγωθεί 100 δισεκατομμύρια και πλέον σε 7 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πού είναι τα λεφτά αυτά, ρε παιδιά. 19,5 δις μοίρασαν μόνο σε 10-11 κολλητούς τους. Ανεμογεννήτριες, το είπαμε στη Βουλή, αυτά που σας λέω εδώ, τα έχω πει και εμείς στη Βουλή, δεν τα λέω τώρα. Αποζημιώσεις σε έργα που δεν έγιναν, χωρίς να βάλουν ένα κυβικό τσιμέντο, ρε παιδιά, και λίγο πλυσμό μέσα, ένα κυβικό να βάλουν τσιμέντο. Δώσαν 6 δις, μπορεί και παραπάνω. Οι εργολάβοι παίρνουν λεφτά χωρίς να κάνουν έργα, το καταλαβαίνετε. Αποζημιώσεις γιατί απλά καθυστερούν, επίτηδες ή από ανικανότητα. Κανονικά πρέπει να είναι φυλάκιο ο υπουργός και όλοι από κάτω του. Αποζημιώνεις ποιον? Από τη δική σου ανικανότητα, από τη δική σου αποτυχία. Αν εγώ αποτύχω στην επιχείρησή μου, θα με αποζημιώσει το κράτος εμένα? Αποτυχάνω, ρε παιδί μου, δεν πάει καλά η εταιρεία μου. Θα έρθει το κράτος να μου πάρει και 500 εκατομμύρια ή 50 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια για να επιβιώσεις? Θα ζητηθούν ευθύνες από μένα. Ωραία, από τον υπουργό δεν πρέπει να ζητηθούν ευθύνες για τις εκατομμύρια που έχασε? Α, τι να πω. Τι να πω. Εδώ ρημάζουν τη Δυτική Μακεδονία, την Αχλάδα, τη ρημάζουν, ρε. Και μου βγαίνει ο άλλος ο Κερίδης, ο ανεκδίκητος, και λέει ότι δεν είναι καλός ο Λιγνίτης στην Αχλάδα. Ωραία, δεν είναι καλός. Τον παίρνει ο Μητυλινέος και τον πάει στα Σκόπια, τον κάνει ρεύμα και τον στέλνει πίσω. Ευλογημένο μέρος. 9.30 το βράδυ δουλεύουν, φαγάνες, κόβουν λιγνίτη, τον πάνε στα φορτηγά, 500-800 φορτηγά κάθε μέρα φεύγουν από την Αχλάδα, από τη Φλόρινα και πηγαίνουν στα Σκόπια, γίνονται, το δίνουν εκεί στο... Μερικά χιλιόμετρα τα σύνορα είναι το εργοστάσιο. Το φουγάρο δουλεύει κανονικά εκεί. Όλο το κατημάς έρχεται στη Φλόρινα. Η ρήπανση. Λέει κλείσαν τα εργοστάσια γιατί λέει είχαν καρκίνους και καρδιακά. Δηλαδή από τα Σκόπια που έρχεται αυτό δεν είναι καρκίνος. Είναι ευλογία Θεού. Σαν τα εμβόλια που έλεγε ο άλλος, είναι ευλογία τα Θεού τα εμβόλια. Τι να πω ρε παιδιά. Καταστρέψατε την Δυτική Μακεδονία ρε. Θα τα ξανανοίξω όλα παιδιά. Θα τα ξανανοίξουμε όλα, δεν έχει σημασία. Θα κόψουμε τους εργολάβους, τα δισεκατομμύρια που φάγανε και θα τα ξαναστήσουμε από την αρχή. Δεν θα πεθάνει η Δυτική Μακεδονία γιατί το θέλει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Δολοφονούν μια ολόκληρη περιοχή. Όλη την Δυτική Μακεδονία. Τη Μεγαλόπολη. Την τελειώσανε. Μεγαλόπολη. Την τελειώσανε. Το 10% της ενέργειας μόνο από την Κοζάνη ερχόταν, παιδιά, στην Ελλάδα. Το 10%. Τζαμπαρεύμα. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.
7: Η Ελλάδα μιλά. Η Ελλάδα μιλά. Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες των Κουβαράτικη στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού. Από την φωτιά έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες και τουλάχιστον ένα εργοστάσιο. Έχουν σταλεί δύο μηνύματα από το 112, το ένα για εκένωση του οικισμού. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες και εναέρια μέσα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και σε δασική έκταση στην Κόνιτσα Ιωαννίνων σηκώθηκε ήδη ένα ελικόπτερο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη. Ξεκίνησε στους Δήμους Μάνδρας, Σεβδηλίας και Μεγαραίων η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στην πολιτική επικαιρότητα, στα ύψη παραμένει η αντιπαράθεση για τις φωτιές, τις υποκλοπές και την ακρίβεια. Νέα πείρα κατά της κυβέρνησης για τους Patriots στην Σαουδική Αραβία μετά τη συμφωνία με Τουρκία και Πακιστάν. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στη χώρα μας και να μην έχουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Όταν μια χώρα υπογράφει στρατιωτική συμφωνία με τον εχθρό σου, η μόνη σου κίνηση είναι για να σώσεις την αξιοπρέπειά σου είναι να αποσύρεις άμεσα τους Patriot από το έδαφος της. Εάν δεν το πράξεις άμεσα, είτε είσαι βλάξη είτε προδότης, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Περιπέτεια για 59 επιβάτες του νήσου Σάμος που δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τα ψαρά λόγω των ισχυρών ανέμων. Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες. Τραγικός ο απολογισμός στις θάλασσες. 4 άνθρωποι 74, 65, 66 και 72 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους σε θαλάσσιες περιοχές μέσα σε λίγες ώρες σε Κατερίνη, Καβάλα, Πορτοράφτη και Ρόδο. Έως τις 21 Αυγούστου και από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» οι πολίτες όλων των ΑΦΗΜΗ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, φθανόντας τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Θα σημειωθούν και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop. Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη μια ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
2: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
15: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
16: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
15: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
16: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
15: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
16: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
17: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
18: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
19: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
18: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
19: Γίνε δωρητής οργάνων.
18: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
19: Για πληροφορίες και ραντεβού,
18: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη εκπομπή. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης. Μηνυματάκια μέσω Viber 6907 483 484. .32 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι ότι θα πάμε έτσι για αρκετές ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Κοινώς θα λιώσουμε, αγαπημένοι μου, οπότε καλό κουράγιο. Καλή εβδομάδα επίσης, Δευτέρα 10 Αυγούστου. Δεν καταλάβαμε, Γιώργο, πότε πήγε 10 Αυγούστου. Περνά τόσο γρήγορα ο καιρός και είναι γεγονός ότι και εγώ και ο Γιώργος, μιλώ τώρα για εμάς τους δύο που είμαστε εδώ στο στούντιο, εργαζόμαστε από επιλογή, δεν πήραμε άδεια. Απλά όταν εργάζεσαι, όταν δουλεύεις, δεν καταλαβαίνεις πραγματικά με την δουλειά, με το τρέξιμο, πόσο γρήγορα περνά ο καιρός. Και να που φτάσαμε λοιπόν 10 Αυγούστου, είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, της μεγάλης γιορτής της Παναγιάς μας, μια ξεχωριστή γιορτή. Με αυτά και μετά άλλα θα μιλάμε για πολύ πολύ σύντομα, για φθινόπωρο, έχουμε ΔΕΘ, έχουμε εξαγγελίες για μία ακόμη χρονιά. Τέλος πάντων, ας είμαστε γεροί και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλές διακοπές, να ευχηθούμε σε όλους όσοι έχετε εγκαταλείψει το κλινονάστη. 6907 483 484, φτάνουν τα μηνυματάκια σας μέσω Viber. Η αλήθεια είναι πως και το φετινό είναι ομολογουμένως ένα δύσκολο καλοκαίρι με εξελίξεις και στο πολιτικό πεδίο. Ξεκινήσαμε δύσκολα με το θέμα των πυρκαγιών και είναι δύσκολη ιδιαίτερα η σημερινή ημέρα λόγω των ισχυρών ανέμων. Βασικά είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, ισχυρή άνεμη, ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες. Τα κόκκινα είναι πολλές περιοχές της χώρας και έχουμε δυστυχώς μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στον Κουβαρά, στιγμές αγωνίας εκεί, γιατί οι φλόγες πολύ γρήγορα έφτασαν σε κατοικημένες περιοχές. Βλέπουμε εικόνες με αστυνομικούς να προσπαθούν να απομακρύνουν κυρίως ηλικιωμένους από τα σπίτια τους. Αν και βελτιωμένοι, στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες, ένα αέρια μέσα, εθελοντές, κάτοικοι. Έχει καεί ήδη ένα εργοστάσιο, κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε. Επίσης έχουμε φωτιά στα Γιάννενα, στην Κόνιτσα, δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή. Έχουμε και ένα, τουλάχιστον την πληροφορία για ένα αέριο μέσο, για ένα ελικόπτερο που επιχειρεί στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κλέφτης. Μας ακούτε από τα Γιάννενα, οπότε αν έχετε πληροφορίες στείλτε μας μηνυματάκι στο 6907 483 484.

Γιατί γράφεται όλες οι φωτιές του καλοκαιριού αφήνονται να καταλήξουν και να σβήσουν στην παραλία. Ναι, θέλετε να πείτε ότι δεν είναι άμεση η κινητικότητα, εντάξει, από την πυροσβεστική. Στη συγκεκριμένη φωτιά τουλάχιστον βλέπουμε μεγάλη δύναμη να επιχειρεί. Τα παράπονα εστιάζονται στα εναέρια μέσα, ότι αφήνονται δύσβατες περιοχές όπου δεν μπορούν να επιχειρήσουν επίγειες μονάδες, καίγονται ότι αργούν να συνδράμουν στην μάχη τα εναέρια μέσα. Δεν γνωρίζω τελικά ποιος έχει ευθύνη για όλο αυτό το μπάχαλο. Καίγεται για ένα ακόμη καλοκαίρι η χώρα μας και από χθες ακούμε σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, που να μην βρισκόταν σε αυξημένη ετοιμότητα σήμερα, γιατί βλέπουμε ότι πήρε επικίνδυνες διαστάσεις εκεί στον Βουβάρα στην Αττική η φωτιά. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα κλείσει η μέρα, και όχι μόνο η σημερινή και η επόμενη και μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι. Γιατί η πολιτική προστασία δεν σημαίνει μόνο 112, μόνο προειδοποιήσεις. Ακούμε για red code, κόκκινο κώδικα, συναγερμούς, για συσκέψεις, για αυξημένη ετοιμότητα. Το θέμα είναι να μην μένουμε εκεί. Είμαστε προετοιμασμένοι? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Είμαστε προετοιμασμένοι? Υπάρχει πρόληψη πριν ξεσπάσει οι πυρκαγιές? Γιατί γνωρίζουμε ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Οι προειδοποίησεις δεν αρκούν. Από χθες, προειδοποίησεις, απαγορεύσεις σε σημεία, στα δάση και εδώ στη Χαλκιδική, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, καθαρίστε τα οικόπεδά σας. Ναι, okay, ατομική ευθύνη. Εσείς τι κάνετε από την πολιτική προστασία? Συσκέψεις, επισυσκέψεων, αλλά το πόσο έτοιμος είναι ο κρατικός μηχανισμός μένει να φανεί όταν εμφανιστεί και η πρώτη φλόγα. Έτσι δεν είναι? Ξεκινούν, λέει, και οι αποζημιώσεις για οικοσυσκευές, αιτήσεις για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Τρέχουν, σπέβδουν να φωτογραφηθούν, να φανούν από τις κάμερες οι αρμόδιοι υπουργοί, οι κυβερνητικοί, οι αναρμόδιοι, για να δείξουν πως ενδιαφέρονται, πως λυπούνται, πως συμπάσχουν με όλους όσοι έχασαν την περιουσία τους, με αυτούς που θρηνούν για τους αγαπημένους τους που χάθηκαν άδικα για μία ακόμη χρονιά, γιατί μετράμε επίσης θύματα από τις φωτιές και αυτό το καλοκαίρι. Η πρόληψη γίνεται αμέσως μετά το καλοκαίρι. Αυτοί κάνουν πρόληψη μέσα στο καλοκαίρι. Πολύ σωστά μας γράφει ο Πασχάλης. Να σε καλά, καλή εβδομάδα και στον Αντώνη. Αυτές οι περιβόητες άβρες, γιατί δεν συμμετέχουν, ξέχασα. Αυτές προορίζονται το Σεπτέμβριο για τους εποχικούς πυροσβέστες. Πολύ εύστοχο το σχολείο σου, Αντώνη. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτές τις εικόνες με τις άβρες εναντίον εποχικών πυροσβεστών. Ήταν γροθιά στο στομάχι. Μία αυτή η εικόνα δεν λέει να σβήσει, και μία το ξύλο που είχε πέσει με τους συνταξιούχους επί η ΣΥΡΙΖΑ. Στους συνταξιούχους. Όπου ΣΥΡΙΖΑ, συνταξιούχοι, δηλαδή το πετσόκομμα του αιώνα. Εξαφανίστηκε οποιοδήποτε δικαίωμα για το οποίο πάλεψαν για χρόνια οι συνταξιούχοι, και στο τέλος βγήκαν και δαρμένοι. Δεν ξεχνιούνται αυτές οι εικόνες. Καλή εκπομπή. Μας εύχεται ο Δημοσθένης. Στους 39 πλάς η θερμοκρασία στον Πειραιά, υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές. Ελπίζω, λέει, να γίνει καμία λιτανία για τις βροχές. Μήπως και σβήσουν για βροχή, μήπως και σβήσουν οι φωτιές, γιατί διαφορετικά δεν βλέπουμε χαΐρι. Ναι, κατά τα άλλα ο αριστερός Τσίπρας, ναι. Βλέπεις όμως πόσο θράσος έχει, Δεν τα παρατάει, δεν το βάζει κάτω. Επενδύει και αυτός στο Αλτσχάιμερ. Σου λέει δεν μπορεί, θα ξέχασαν. Τόσα χρόνια έφυγα, εξαφανίστηκα, δεν ακούστηκα, δεν συμμετείχα πουθενά.
κάτι Ινστιτούτα, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Μπορεί λίγο να το μπερδέψω το μυαλό τους.

Ο Βαγγέλης μας ακούει, ευχές από την Ελβετία. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα αγαπημένα μας και σε εσένα. Στον δρυμό τους χαιρετισμούς μας.

από Γλυφάδα μας ακούτε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, Σταύρε μου γλυκέ, να είσαι καλά κι εσύ. Πολύ κόσμο βλέπω σήμερα, Δευτέρα και εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Είστε στα σπίτια σας, δεν φύγατε ή μας ακούτε από κάποια, εύχομαι, παραλία. Θες πάντως, έρημη πόλη, άδεια πόλη, μου θύμισε ημέρες κορονοϊού. Πω, το θυμάσαι εκείνα τα Σαββατόβραδα, Γιώργο. Δεν σβήνονται επίσης αυτές οι εικόνες. Έρημες άδειες πόλεις, μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού. Μην κυκλοφορήσετε. Αυτό, εκείνο. Μην αθλείστε, μην ψαρεύετε. Απαγορεύεται το απαγορεύεται το ψάρεμα. Γιατί μπορεί να κολλήσεις. Μάσκα στο αυτοκίνητο, ας είσαι και μόνος σου. Σκοτωμός στα σούπερ μάρκετ, φασαρίες. Έβγαλες τη μάσκα, γιατί, κυρία μου? Εσύ γιατί δεν τη φόρασες? Γιατί από αύριο το ανακοινώθηκε. Δεν θα γίνεται χρήση της μάσκας. Στα λεωφορεία, σκοτωμός. Χριστέ μου, τι ζήσαμε. Χθες λοιπόν η Θεσσαλονίκη θύμιζε εκείνες τις εποχές που θέλουμε να τις ξεχάσουμε, να τις σβήσουμε από τη μνήμη μας. Θα τα πούμε ξανά για τις διακοπές, γιατί δεν το αντέχω. Τρελαίνεται ο εγκέφαλός μου πάλι από το πρωί. Οι ουρές, ο συνωστισμός, τα κτέλ, στα διόδια. Πω, οι Έλληνες φύγαν διακοπές. Έρημα τα πάντα, ναι. Αλλά θα πούμε στην συνέχεια τι σημαίνει έρημη πόλη. Από ποιους ερήμωσε?

Έχει κινησούλα, αλλά νομίζω πως είναι πολύ πολύ καλή εικόνα για εσάς που κατευθύνεστε προς την Χαλκιδική. Καλό δρόμο σε κάθε περίπτωση. Στην περιφερειακή, από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος της Τούμπας έχουμε έτσι ένα κολληματάκι, αλλά όχι κάτι σημαντικό, κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, νομίζω ιδιαίτερα εδώ πρώτο πόδι αεροδρόμιο και δεύτερο βέβαια, χωρίς προβλήματα, τίποτε, όλα καλά. Τώρα ένα μικρό σκάλωμα δεν νομίζω πως θεωρείται θέμα. Πάμε, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά πολλά να πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, οπότε αγαπημένοι μου, μένετε εδώ, δεν θα αργήσουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα

0: Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Ορίστε. Με αυτά και μετά, αλλά ξέχασα τα γυαλιά δίπλα στο γραφείο. Γεια σας, αγαπημένοι μου, επανήλθαμε. Αίμα χρειάζονται για... για τον υπολογιστή, για τα μηνυματάκια σας, αλλά νομίζω πως θα τα καταφέρω μια χαρά. Αφού ξεκινήσαμε και τα γυαλιά, δήθεν ξεκουραστικά, δήθεν αυτό, άστο Γιώργο, ε. Χαιρετίσματα. Η Vulcom είναι, αγαπημένη μου, κοντά μας και σήμερα με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν ή κάνουν το μεταπτυχιακό τους στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας και εσείς, το σπιτικό σας, το νοικοκυριό σας βρίσκεται σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, τον προγραμματισμό σας και απευθυνθείτε στην Vulcom, που ανακαλύπτει συνεχώς τις καλύτερες προσφορές και για ρεύμα αλλά και για αέριο. Η συγκεκριμένη προσφορά, μάλλον περισσότερες λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη προσφορά, όχι από μένα, απευθυνθείτε στη Vulcom στο 2310-208-808 για να σας ενημερώσουν οι άνθρωποι εκεί, οι ενεργειακοί επιθεωρητές, για όλα όσα συμβαίνουν, και μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο που τρέχει και ενδεχομένως να μην το γνωρίζω. Σε κάθε περίπτωση, σας συμφέρει η επικοινωνία αυτή τη στιγμή με τη Vulcom. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808. Και ο Χριστόδουλος τον καλωσορίζουμε. Καλή εκπομπή με υγεία, αισιοδοξία και πίστη, Δέσποινα από Αθήνα Καματερό, Άγια Νάργυρη. Καλό καλοκαίρι και σε εσένα. Και στην κυρία Ελισάβετ την καλωσορίζουμε επίσης. Καλή εβδομάδα. Άντε τώρα που θα δώσει και τουρισμού, ποιος τη χάρη μας, λέει, στις Άλπεις θα πάμε. Καλό δρόμο λοιπόν. Πολλά μπουκαλάκια και με νερό να πάρουμε μαζί μας. Μην ξεχαστούμε. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι με κλήρωση είναι, οπότε μην προετοιμάζεστε όλοι. Γεια σου και σε σένα, άρχοντα, κρατάμε τα μπούρι. Έχει, λέει, έξοδο Αθήνα για Πάτρα. Ναι, είναι γεγονός ότι είπαμε. Αδειάζουν οι μεγάλες πόλεις, είναι αυτές οι ημέρες. Λογικό. Εμείς δεν είναι δικαιολογία. Μας αρέσει πάρα πολύ να κυκλοφορούμε αυτές τις ημέρες. Βρίσκουμε εύκολα πάρκινγκ. Δεν υπάρχει συνοστισμός το πρωί στο καφέ. Μέχρι να παραγγείλεις έχεις πάρει ήδη τον καφέ και έχεις φύγει. Εδώ τι γίνεται, ανακαίνιση κάνουν, γκρεμίζουν από το πρωί. Τρυπάνια, ναι, ενδεχομένως να βγαίνει και στον αέρα. Γι' αυτό το συζητώ. Βλέπουμε, ναι, όλη αυτή την κινητικότητα και ιδιαίτερα έτσι προβάλλεται με ιδιαίτερη θέρμη.

από τις πρωινές εκπομπές, τα κανάλια, τα μεσημεριανά, βραδινά, απογευματινά δελτία, οι ουρές που σχηματίζονται στα λιμάνια του Πειραιά και από Θεσσαλονίκη έχουμε για σποράδες, στα διόδια μαλγάρων ουρές. Ναι, στα διόδια έχουμε και αυτή τη στιγμή, στα Μάλγαρα έχουμε κίνηση, υπομονή θα πρέπει να κάνετε, και στα ΚΤΕΛ εικόνες έτσι με πολλούς χαρούμενους, χαμογελαστούς, με τις βαλίτσες αναχείρες να εγκαταλείπουν την πόλη, δίνουν έτσι τροφή στα ρεπορτάζ και πάτημα σε κυβερνητικούς, σε υπουργούς, σε βουλευτές, να μας λένε κοιτάξτε, όλοι κάνουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αφήσουμε για λίγο αυτήν την πλασματική εικόνα και να δούμε τι λένε, να μείνουμε στα στοιχεία. Ναι. Μας δείχνουν λοιπόν από τη μία στις τηλεοπτικές οθόνες κόσμο πλημμύρα, αλλά το ερώτημα είναι αν αυτή η εικόνα αποτυπώνει την πραγματικότητα της πλειονότητας των Ελλήνων. Να μιλήσουμε λοιπόν με αριθμούς. Υπάρχει ένα 50% περίπου. Μας λένε τώρα τα στοιχεία ότι περίπου οι μισοί Έλληνες καταφέρνουν να κάνουν έστω και ένα σύντομο ταξίδι. Η άλλη μισή Ελλάδα, περίπου 5+ εκατομμύρια, μένουν πίσω. Δεν θα πάνε πουθενά, ούτε καν μία μονοήμερη εκδρομή. Ακόμη όμως και αν τα 5 εκατομμύρια που θα καταφέρουν να φύγουν, αν πούμε ότι ναι, 5 εκατομμύρια, συμφωνούμε μαζί σας, οι μισοί Έλληνες φεύγουν, οι άλλοι μισοί μένουν. Το θέμα είναι ότι από αυτά τα 5 εκατομμύρια υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων που δεν κάνει αυτές τις κλασικές διακοπές. Είναι λίγοι από τους μισούς Έλληνες που μας λένε ότι κάνουν διακοπές, που κάνουν πραγματικά διακοπές. Οι υπόλοιποι θα επισκεφθούν το πατρικό τους σπίτι στο χωριό, μπορεί να πάνε σε κάποιο δικό τους εξοχικό αν διαθέτουν, είναι τυχεροί, ή να φιλοξενηθούν σε φίλους, συγγενείς, οπότε το κόστος μειώνεται, υπάρχουν μόνο τα έξοδα μετακίνησης με την βενζίνη που παραμένει εκεί σταθερά στα 2 ευρώ. Οπότε για αυτό το μικρό τελικά ποσοστό Ελλήνων που κάνουν διακοπές μας μιλούν στα κανάλια, μας μιλούν οι πολιτικοί, δεν ξέρω αν είναι 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια Έλληνες που καταφέρνουν να κάνουν πραγματικά διακοπές 1-2 εβδομάδων, αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχει πίσω ένα άλλο υπόλοιπο 8 εκατομμυρίων που ή θα κάνουν μονοήμερες εκδρομές, εξορμήσεις στη θάλασσα, ολιγοήμερες διακοπές, ή θα φιλοξενηθούν σε σπίτια δικών τους ανθρώπων. Και φυσικά είναι και οι τουρίστες. Ναι, βέβαια, το ξέχασα. Είναι και οι τουρίστες. Εκατομμύρια φτάνουν άλλωστε στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι, ενώ οι Έλληνες μένουν στο σπίτι. Οπότε γεμίζουν και αυτοί τα πλοία, γεμίζουν τις παραλίες, τα ξενοδοχεία. Ο τουρισμός μας λένε ότι πάει πολύ καλά. Είναι από τους πρωταγωνιστές άλλωστε της οικονομίας, αλλά έτσι κάπως μπερδεύεται η εικόνα, την ώρα που το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας είναι κλεισμένο στο σπίτι, γιατί έχουν μετατραπεί σε πολυτέλεια οι διακοπές για αυτόν. Είμαστε η Ελλάδα των τουριστών και των Ελλήνων που δεν μπορούν να κάνουν διακοπές, δυστυχώς, η μεγάλη αντίφαση.

Και τα λέγαμε πριν από λίγες ημέρες για τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Το 50% των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα πληρώνεται με κάτω από 1.100 ευρώ μεικτά, δηλαδή περίπου 900 ευρώ καθαρά. Τσιμπάς λίγο παραπάνω αν έχεις παιδιά. Το κόστος για μία οικογένεια, για 4 άτομα, ξεκινάει από 2.000 ευρώ, 2.800 για 5 μέρες, μπορεί να φτάσει τις 4.500 ευρώ σύμφωνα με το ΙΝΚΑ, εάν επιλέξεις 10ήμερες διακοπές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν δουλεύουν και οι δύο γονείς, δεν θα φτάσουν ποτέ 2 καθαρά μηνιάτικα για διακοπές με τα παιδιά, με την οικογένεια. Και φυσικά υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις βάλει και στην άκρη χρήματα, γιατί όταν θα γυρίσεις θα βρεις μπροστά σου τους λογαριασμούς. Περιμένουν εκεί, είναι, δεν θα εξαφανιστούν.

Μάλιστα. Θα μου πεις τώρα τι να σου κάνει και ο Μητσοτάκης, όπως έλεγε η κυρία. Τι να σε κάνει και ο Μητσοτάκης, πού να πρωτοδώσει κι αυτός. Ό,τι μπορεί κάνει. Και μάλιστα τώρα σύντομα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να δείτε τι θα υποσχεθεί. Διάβαζα προηγουμένως σήμερα σε ένα κυβερνητικό site, εφημερίδα, εικόνες, λέει, από το 2030 ετοιμάζεται να παρουσιάσει η κυβέρνηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο δε Πρωθυπουργός θα ξεδιπλώσει ένα συνολικό σχέδιο, κρατηθείτε, για την επόμενη τετραετία. Με χειροκρότημα. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, τι γίνεται μέχρι να φτάσουμε το 2030. Δεν θέλουμε εικόνες από το μέλλον, εικόνες και λύσεις για το παρόν ζητάμε, γιατί η καθημερινότητα είναι δύσκολη, είναι εδώ, είναι το τώρα. Τα ενίκια πιέζουν, τα δάνεια, οι λογαριασμοί που συσσωρεύονται. Άρα η κυβέρνηση μπορεί να σκέφτεται, να τα έχει βάλει κάτω και να παρουσιάζει έναν χάρτη για την επόμενη τετραετία. Ο πολίτης όμως αυτό που ζητά να ακούσει από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης δεν είναι μακροπρόθεσμα σχέδια, αλλά πώς ακριβώς θα βγει ο μήνας, κύριε Μητσοτάκη. Για έναν οικογενειάρχη που δυσκολεύεται να πληρώσει το ενίκιο, το ρεύμα και το σούπερ μάρκετ, το 2030, πιστέψτε μας, είναι πολύ, μα

Και από την άλλη, σχέδιο λέει τετραετίας. Το θέμα είναι από πού τόση βεβαιότητα, κύριοι του Μαξίμου. Ο σχεδιασμός φτάνει μέχρι το 2030, δηλαδή το αποτέλεσμα για εσάς των εκλογών είναι δεδομένο. Συνεχίζουμε με Νέα Δημοκρατία.

Στα μηνυματάκια, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάμε και αυτούς που φεύγουν για δουλειά στα νησιά, γράφει η Αναστασία. Πολύ σωστά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων πηγαίνουν, εργάζονται ως σέρβις στην εστίαση, σε ξενοδοχεία. Καλωσορίζουμε και την Αθάλεια. Εδώ στην γειτονιά μου γράφει, όσοι έχουν σπίτι πηγαίνουν, κάποιοι μόνο ημέρα, κάποιοι λίγοι πηγαίνουν. Καταρχήν κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα. Οι δείκτες δείχνουν πόσο καλά είναι τα οικονομικά των Ελλήνων. Κάθε απόγευμα στον Λευκό Πύργο παραλία και popcorn, μας γράφει η κυρία Ελισάβετ. Υπάρχει καλύτερη εικόνα από αυτήν? Κοιτάξτε, αν δεν χρησιμοποιεί μάλλον το αντιλιακό, σίγουρα, γιατί όχι, θα εμφανιστεί με αλαβάστρινο κορμί. Γεια σου Δέσποινα, δεν φταίει ο Θρασής Τσίπρας που επανέρχεται, αλλά ο λαός που ξεχνάει επανελειμμένος. Να σε καλά, Απόστολε, τα χαιρετίσματά μας. Την καλημέρα μου από Γερμανία, Δέσποινα. Πάντως η Ελλάδα είναι πανάκριβη για διακοπές. Το ξέρουμε πολύ καλά, δυστυχώς, αυτό. Βόλτα στην παραλία και πασατέμπο. Ναι. Και εδώ, φρουροί. Security στα σπίτια μας, Πασχάλη. Μη φας, έχουμε γλαρόσουπα. Αν κάνουν τέτοια όνειρα, λέει, τη βάψαμε. Ο άνθρωπος χάνει σχέδια, στην προκειμένη περίπτωση όπου ο άνθρωπος βλέπει Μητσοτάκης, και ο Θεός γελάει. Όχι το αντίθετο, όπως είχε πει ο Μπακογιάννης, υπενθυμίζει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Πάντως εγώ τον Μητσοτάκη μια χαρά χαλαρό τον βλέπω, δεν άγχεται τίποτα, δεν πάει να καίγεται ο τόπος. Φωτογραφίες από τα Χανιά, είχε βραδινή έξοδο, χαμογελαστός, ευδιάθετος, ξέχνιαστος, με τα λευκά τισέρτ του, είναι χάρμα οφθαλμών ένα πράγμα, σας λέω, δεν καίγεται, καίγεται η μισή Ελλάδα. Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Θα μου πεις τώρα, εντάξει Δέσποινα, γιατί δεν έχει το δικαίωμα να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, τι, επειδή είναι πρωθυπουργός? Εντάξει, οκ, okay, αφού είναι έτσι λοιπόν, αφού μπορεί μάλλον, ας το απολαύσει. Αυτό του ευχόμαστε. Απλά, ναι, σου κάνει κάπως αυτή η αντίθεση, όταν το ίδιο χαλαρή δεν είναι στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι το θέμα. Ο πρωθυπουργός να χαλαρώνει, οι μισοί να προσπαθούν να βγάλουν το μήνα, άλλοι μισοί να κάνουν προσπάθεια να κρατήσουν έτσι με αισιοδοξία την ψυχολογία των ανθρώπων της οικογένειας. Αυτή τη στιγμή κάποιοι άλλοι να δίνουν μάχη με τις φλόγες για να σώσουν το νοικοκυριό τους, και ο πρωθυπουργός σου λέει, ας κάνω μια βουτιά κι εγώ.

Βέβαια δεν κάνει το μπανάκι του και σου λέει εντάξει εσείς καθείτε, καθίστε σπίτια και ψηθείτε. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική από αυτήν που ζούμε, από αυτήν που βιώνουμε. Π.χ. Για παράδειγμα, στοιχεία δείχνουν μείωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών. Η απάντηση είναι ότι προηγουμένως είχε υπάρξει μεγάλη αύξηση ή ότι τα επόμενα στοιχεία θα είναι καλύτερα. Βγαίνει στο φως της δημοσιότητας ότι είναι πολλοί Έλληνες που έχουν λίγες έως ελάχιστες αποταμιεύσεις. Άρα πάμε τη συζήτηση αλλού, ότι υπάρχουν και λογαριασμοί με μεγαλύτερα ποσά, 5-50 χιλιάδες ευρώ, και είναι μια ισχυρή μεσαία τάξη. Βρίσκουν τρόπο να μας πείσουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ότι μπορεί να έχουμε και παρεστήσεις. Μα σου λέει εσύ μπορεί να βλέπεις το πορτοφόλι σου να είναι άδειο, αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ θα σε πείσω με στοιχεία, με γραφήματα, ότι η οικονομία μας πάει πολύ καλά. Αλλά κάτι με σένα συγκεκριμένα, μεμονωμένα έτσι, δεν πάει καλά.

Εν τω μεταξύ στην Χαλκιδική τι γίνεται? Στερεύει το νερό, τη μία δεν έχουμε νερό, την άλλη είναι μολυσμένο. Τώρα από την κοινότητα της Σάρτης, από χθες, να σταματήσετε, λέει, στα beach bar της περιοχής το νερό. Να διακόψουν τη λειτουργία των ντους στα beach bar, γιατί πρέπει να περιορίσουμε την επάρκεια, να προστατεύσουμε μάλλον και να κρατήσουμε το νερό για να έχουμε επάρκεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, αλλά το πρόβλημα, δηλαδή, ναι, μπορεί να περνάει στα ψηλά, αλλά είναι ένα θέμα σοβαρό που νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Και σίγουρα το νερό δεν είναι ανεξάντλητο, είναι το θέμα της ιδιωτικοποίησης μέσα, και δεν μένουμε στην ανακοίνωση αυτή της κοινότητας Σάρτης στην Χαλκιδική για διακοπή της λειτουργίας των ντους. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε φεύγοντας από την θάλασσα ντους, αλλά είναι, νομίζω ότι φαίνεται πως θα έχουμε πρόβλημα από εδώ και πέρα. Δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Εμένα προσωπικά όλα αυτά έτσι μπορεί να περνάνε στο ψηλό, αυτές οι δυσούλες όπως τις λέμε, αλλά νομίζω πως έχουν τη σημασία τους, γιατί αν σήμερα μας λένε περιορίστε το ντους, κόψτε το, ξεχάστε το, έστω και στα beach bar, το θέμα είναι αύριο μεθαύριο τι θα πρέπει να περιορίσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Επειδή μου αρέσει να ανταποδίδω τις ευχές σε όσους λένε ότι περνάει καλό Έλληνας, τους εύχομαι και εγώ σύντομα να περνούν το ίδιο καλά. Βλέπω να έρχεται το σλόγγαν «Σταματήστε την άσκοπη χρήση νερού». Το έχουν περισσότερο ανάγκη ότι επενδύσεις Ελλάδος με τα data center. Αυτό είναι άλλο θέμα, βέβαια, μεγάλο. Μιλάμε για πολύ νερό, χρειάζονται τα συγκεκριμένα. Διαφορετικά, AI δεν έχει.

0: Τώρα ο Άγγελος βάλθηκε να μας κάνει να ζηλέψουμε από παραλία με την οικογένεια μέσα στην δροσερή θάλασσα και τα υπέροχα παιδάκια, την πανέμορφη σύζυγο να περνάτε υπέροχα. Και αφήστε μας εμάς να λιώνουμε εδώ, να είμαστε με τη βεντάλια. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, ναι, θα τη χρειαζόμουν αλήθεια. Δηλαδή ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό, νιώθεις ότι χρειάζεσαι και άλλη δροσιά, απίστευτο. Και εδώ μας στέλνει από Λαγωνίες, τώρα δεν γίνεται αυτό, όχι όχι. Και αχαίρωτας να υποθέσω που βάζεις το πόδι κόκαλο, δεν μπορεί να κουνηθεί το υπόλοιπο σώμα, τέλος. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή συνέχεια Πασχάλη, καλό μεσημέρι, αχαίροντας, ναι, ναι, ναι, μαγικά, τέλεια. Να περνάτε όμορφα, να αδειάσει το μυαλό σας από τις έννοιες, από τις σκοτούρες. Τα λέμε, εμείς είμαστε εδώ, άλλωστε δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά. Στην συνέχεια, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, επανάληψη εκπομπή, να κάνει διακοπές και ο Γρηγόρης μας. Εμείς θα τα πούμε και μέσω των δελτίων ειδήσεων. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Καλό μεσημεράκι.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε μπαίνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
14: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
15: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
14: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
16: Κι αν έχετε ζήσει,
14: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που πας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
17: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κύριε Κεσέ, από όσο γνωρίζουμε, είστε δικηγόρος των θυμάτων στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και μιας και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά για να κατανοήσουν οι ακροατές μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ας το πιάσουμε από την αρχή. Από όσο γνωρίζω, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τις εκλογές του 2019, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό έγινε 8 Ιουλίου του 2019. Στις 9 Ιουλίου, κύριε Κεσέ, δηλαδή μία μέρα μετά, εκδόθηκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα, το προεδρικό διάταγμα 81 του 2019, με το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ δηλαδή, υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και υπό την ευθύνη φυσικά του ανιψιού του και Γενικού Γραμματέα του, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Επίσης, ένα μήνα μετά, περίπου στις 1 Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι θα διοριζόταν στη θέση του διοικητή της ΕΕΠ ο Παναγιώτης Κοντολέων. Θυμάμαι τότε που διάβαζα ότι σύμφωνα με το νόμο 3689 του 2008, για να διοριστεί κάποιος διοικητής της ΕΕΠ, έπρεπε να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου της Ημεδαπής ή ισότιμο της Αλλοδαπής. Ο κύριος Κοντολέων εκείνο τον καιρό, από όσο θυμάμαι σας λέω, δεν κατήχε τέτοιο πτυχίο. Και γι' αυτό το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κατέθεσε και μια τροπολογία στις 30 Αυγούστου, που αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΕΠ. Και αυτή η τροπολογία φυσικά υπερψηφίστηκε και έτσι επικυρώθηκε ο διορισμός του Παναγιώτη Κοντολέων. Και σας ρωτάω, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι από την πρώτη μέρα ο Πρωθυπουργός μετέφερε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του και για ποιο λόγο ήθελε να διορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα?
1: Ισχύει ότι ένας από τους πρώτους νόμους ο οποίος ψηφίστηκε, ο νόμος για το επιτελικό κράτος, είναι ο νόμος με τον οποίο μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ήταν μέχρι τότε, κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι όχι τροχιοδεικτικό, είναι αποδεικτικό της επιλογής η λειτουργία της ΕΕΠ να έρθει στο στενό πυρήνα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο και σε γνώση του γραφείου του Πρωθυπουργού.
0: Άρα
1: αντιλαμβάνεστε, ο σκοπός ήταν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της ΕΕΠ, αυτής της πολύ ευαίσθητης υπηρεσίας για την εθνική μας ασφάλεια.
0: Άρα έπαψε να είναι ανεξάρτητη εκείνη τη μέρα που πέρασε αυτή η τροπολογία.
1: Ανεξάρτητη δεν ήταν ποτέ. Ανήκε πάντα σε κάποιο υπουργείο, ή τουλάχιστον μέχρι τότε ανήκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έφυγε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πήγε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι υπεύθυνος, προϊστάμενος, υπόλογος κατέθη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Κατανοητό. Το 2020 μετά, γιατί έψαξα και βρήκα με ημερομηνίες το τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια μεθόδευση και θέλω να καταλάβω το πώς ακριβώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Το 2020 ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa που εμπορευόταν λογισμικό κατασκοπίας έξυπνων τηλεφώνων ή για τους ακροατές smartphone. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά το λογισμικό Predator και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι τοποθετήθηκε το 2020 με μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης, επόπτρια της ΕΕΠ, η εισαγγελέας Ευετών Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέας έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρουάν. Και εκεί, Μάρτιο του 2020, τρεις εταιρείες ιδρύθηκαν στην Ellada, μεταξύ των οποίων και η Intellexa AE. Θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτό που λέω και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Inside Story ότι το σύστημα Predator εγκαταστήθηκε σε χώρο υπό τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης στην Αγία Παρασκευή μετά από αγορά κόστους 7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προήλθανε από κάποιες απόρριτες δαπάνες της κυβέρνησης για την ΕΕΠ σε αυτή τη διετία 2020-2021 και θέλουμε να μας πείτε και τι σχέση είχε η Intellexa με την κυβέρνηση.
1: Όλα ξεκινάνε από το καλοκαίρι του 2019, όπου δημιουργείται μια εταιρεία στην Κύπρο, η οποία είναι ο προπομπός της μεταφοράς του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα. Μέχρι τότε η Intellexa λειτουργούσε στην Κύπρο και σας θυμίζω ότι τότε στην Κύπρο είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με την διαφήμιση που είχε κάνει ο Tal Dillian, που είχε βγει σε ένα ξένο δημοσιογραφικό κανάλι και είχε παρουσιάσει το βανάκι με το οποίο γινόταν υποκλοπές υλικού και επικοινωνιών από το αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, της Λευκοσίας. Επειδή τότε ξεκίνησε μια ποινική, η αναζήτηση ποινικών ευθυνών εναντίον της Intellexa στην Κύπρο, τότε αποφασίστηκε να μεταφέρει τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία στην Κύπρο. Αυτή η εταιρεία είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Όχι ο βασικός, έχει το 35% της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2020 και είναι η γνωστή Intellexa. Από τότε λοιπόν επίσημα εγκαταστάθηκε η εταιρεία στην Ελλάδα, ξεκίνησε τις προεργασίες για να μπορέσει να μεταφέρει τον εξοπλισμό, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες μετάκλησης και φορήγησης άδειας εργασίας σε Ισραηλινούς πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και ξεκίνησε αποδεδειγμένα την λειτουργία της με παγίδευση προσώπων το πρώτον τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος έγινε τον Ιούνιο του 2020.
0: Ναι,
1: από τότε λοιπόν ξεκίνησε να λειτουργεί και έχει σημασία να ξέρουμε ότι η Intellexa έχει ως βασικό μέτοχο τον Tal Dillian, την σύζυγό του, την Σάρα Χάμου, μια δικηγόρο η οποία έχει έδρα στην Κύπρο, πολωνικής καταγωγής, και το 35% ανήκει σε μια εταιρεία η οποία ανήκει στον Φέλιξ Μπίτζιο, έναν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία. Είναι ένας από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν στο μονομελές φημιοδικείο. Επιφανής μέχρι πρόσφατα μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Ωραία. Βλέπω ότι έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί σύμφωνα και με μια ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2023 από την έρευνα που έκανε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εντόπισε 220 SMS με link μολυσμένα με το Predator, τα οποία μηνύματα τα είχαν στείλει σε 92 αριθμούς κινητών τηλεφώνων βέβαια, για να μπορέσουν να τους μετατρέψουν σε όργανα παρακολούθησης. Τα SMS όμως έψαξα και βρήκα ότι στάλθηκαν μέσω τριών εταιριών μαζικής αποστολής μηνυμάτων με έδρα την Ελλάδα. Και ορισμένα από εταιρείες του εξωτερικού, φυσικά πρέπει να το πω αυτό, και πληρώθηκαν με τη χρήση προπληρωμένων καρτών. Τα πρώτα δοκιμαστικά μηνύματα στάλθηκαν από το 2020, όπως μας είπατε, και τον Ιανουάριο του 2021, την επαύριο της ονομαστικής εορτής του Ανιψιού και Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στάλθηκαν σε πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες κάποια μηνύματα, τα οποία εμφανιζόταν ως μηνύματα σταλμένα από τον αριθμό του Γενικού Γραμματέα και Ανιψιού του. Έτσι, απαντούσε σε κάποια ευχητήρια μηνύματα, και τα οποία πιθανότατα, από ό,τι διαβάζω, να ήταν μολυσμένα. Μεταξύ αυτών των στόχων ήταν και η εισαγγελέας που σας ανέφερα πριν, της ΕΕΠ, η Βασιλική Βλάχου, η κυρία Βασιλική Βλάχου. Και θέλω να μου πείτε, υπάρχει περίπτωση αυτά τα πρόσωπα, τα οποία παγιδεύτηκαν στην ουσία από αυτά τα μηνύματα, να τα χειραγωγούσαν κάποιοι?
1: Το ερώτημά σας έχει, το τοποθέτησή σας έχει πολλά σημεία. Να επιβεβαιώσω ότι όντως είναι 92 τα πρόσωπα, τα νούμερα τα οποία έχουν λάβει το μήνυμα, αλλά αυτά ανάγονται σε 87 φυσικά πρόσωπα, γιατί κάποιοι είχαν δύο κινητά τηλέφωνα. Να επιβεβαιώσω ότι όντως στις 2 Ιουνίου 2020 έχουμε την πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος, και επίσης να επιβεβαιώσω, σωστά το λέτε, ότι την επόμενη μέρα από την γιορτή του Γενικού Γραμματέα του Προεδρικού Γραφείου, με τη μέθοδο spoofing εστάλησαν μηνύματα με φαινόμενο ως νούμερο αποστολέα, το νούμερο το οποίο ανήκε στον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να είναι αυτός ο οποίος το έστειλε, ως αποστολέας εμφανιζόταν το δικό του νούμερο. Όσοι έλαβαν αυτό το μήνυμα, μέσα στους οποίους ήταν η εισαγγελέα που επόπτευε την ΕΒΗ, η κυρία Βλάχου, όπως και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας τότε, ο κύριος Καραμαλάκης, είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι από τα 11 πρόσωπα που έλαβαν μήνυμα, τουλάχιστον 2 σε εμένα προσωπικά, χωρίς ποτέ να το έχουν καταγγείλει επίσημα στις αρχές ή στη δικαιοσύνη, παραδέχτηκαν ότι πάτησαν το link, γιατί δεν θα τολμούσαν ποτέ να μην διαβάσουν το μήνυμα το οποίο τους εστάλει από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να αναγνωρίζουν ότι δεν είναι από τον ίδιο.
0: Άρα κάποιοι δεν πατήσαν πάνω στα link. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι γνωρίζω ότι τον Ιούνιο του 2020 η ΕΕΠ ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του κινητού του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Για λόγους εθνικής ασφάλειας που λέγανε τότε, για την οποία αιτήθηκε η παράτασή της κιόλας έως την 1η Οκτωβρίου, και την περίοδο πρέπει να πούμε εκείνη ο κύριος Κουκάκης ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ, ερευνούσε υποθέσεις τραπεζικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Υπήρχαν και κάποιες αναφορές ότι έκανε έρευνες για κάποιο ξέπλυμα χρήματος και για κάποιες τέτοιες υποθέσεις. Και τέλος πάντων ήταν ενεργός σε κάποια ρεπορτάζ που δημοσιεύανε και στα Financial Times. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στο κινητό του κύριου Κουκάκη, και το κατάλαβε αυτό ο κύριος Κουκάκης και κατέθεσε μια καταγγελία στην ΑΔΑΕ και ζήτησε, από όσο γνωρίζω, να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε. Και την ίδια μέρα η ΕΕΠ ζήτησε την πάυση της άρσης του απορρίτου του. Και θυμάμαι ότι το Μάρτιο του 2021 έγινε κάτι τρομακτικό, το οποίο στήριξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διότι φέρανε μια τροπολογία που υπερψήφισαν αυτά τα δύο κόμματα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ξεκίνησε αυτή η τροπολογία, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι είχε αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Με τη δικαιολογία, λέει, ότι η παρακολούθησή τους γινόταν για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα. Και θυμάμαι τότε και ένα επιστημονικό άρθρο του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του Χρήστου Ράμου, και δύο μελών της αρχής, που είχαν τοποθετηθεί και είχαν δηλώσει ότι χωρίς την πληροφόρηση, κύριε Κεσέ, αυτή, ο πολίτης που παρακολουθείτε στερείται πλήρως κάθε δυνατότητας να ζητήσει αποτελεσματική δικαστική προστασία. Με αποτέλεσμα να παραβιάζεται και το Σύνταγμα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί υπερψήφισαν αυτή την τροπολογία? Μήπως για να μην μπορέσει ο κύριος Κουκάκης να ζητήσει αυτά που ήθελε?
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Να θυμίσω ότι την 1η Ιουνίου 2020 ο κύριος Τζαβέλας, έχει αξία αυτό που σας λέω, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος τότε επόπτευε την ΕΕ, υπέγραψε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κυρίου Κουκάκη, εγκρίνοντας το αίτημα να παρακολουθηθεί από την ΕΕΠ ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Διατάχθηκε λοιπόν η παρακολούθηση από την ΕΕΠ των τηλεφώνων του κυρίου Κουκάκη μέχρι την 1η 8 του 2020. Τότε λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας έβγαλε και δεύτερη διάταξη, με την οποία αποφάσισε την παράταση της παρακολούθησης του κυρίου Κουκάκη μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Να ξέρετε ότι οι παρατάσεις πάντα γίνονται επί τη βάση ευρημάτων. Δηλαδή έρχεται ένας υπάλληλος της ΕΕΠ και λέει ότι έχουμε ευρήματα που δικαιολογούν την παράταση της παρακολούθησης. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι ποτέ δεν συντάχθηκε καμία δικογραφία εναντίον του κυρίου Κουκάκη, ποτέ δεν διαπιστώθηκε ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος λόγος εθνικής ασφάλειας. Ενώ όταν λοιπόν ο κύριος Κουκάκης διαπίστωσε ότι πληροφορήθηκε ότι κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες του και κάποιος τον παρακολουθεί, πιθανώς η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πήγε στις 12 Αυγούστου του 2020 στην ΑΔΑΕ, την Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών, και ζήτησε, όπως δικαιούταν κάθε πολίτης μέχρι τότε, να ενημερωθεί αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον παρακολουθούσε και για ποιο λόγο. Την ίδια ημέρα λοιπόν που έκανε την αίτηση στην ΑΔΑΕ, την ίδια ημέρα πήγε η ΕΕΠ στον κύριο Τζαβέλα και του ζήτησε να διακόψει την παρακολούθησή του. Και από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας.
0: Βέβαια.
1: Θέλανε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ενημερωθεί ο κύριος Κουκάκη. Διακόπηκε λοιπόν, υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας να διακοπεί η παρακολούθηση του κύριου Κουκάκη. Αλλά επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί η ΑΔΑΕ θα έπρεπε να απαντήσει στον κύριο Κουκάκη και να πει ναι, είχαμε διατάξεις του εισαγγελέα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών σου, ήρθαν και ψηφίσαν μέσα σε μια άσχετη τροπολογία μια διάταξη με την οποία από το Μάρτιο του 2021 και αναδρομικά, κρατήστε το, απαγορεύτηκε σε οποιονδήποτε πολίτη, στον Βουκάκη και σε οποιονδήποτε πολίτη να ενημερωθεί για το αν η ΕΕ έχει, σε έχει παγιδεύσει, σε έχει παρακολουθήσει.
0: Και το στήριξε και το Πασόκ αυτό, το αναφέρω για κάποιο λόγο αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά, κύριε Κεσέ.
1: Ισχύει ότι ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, η οποία, να θυμίσω, ότι εναντίον αυτής πολύ σωστά είπατε ο κύριος Ράμος, η κυρία Παπανικολάου και ο κύριος Γκρίτζαλης σε επιστημονικά περιοδικά, τότε ήταν μέλη της ΑΔΑΕ, είχαν ορθογραφήσει και είχαν προύσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχαν πει ότι είναι μια εντελώς αντισυνταγματική διάταξη που δεν θα αντέξει. Αυτή ακριβώς η διάταξη, μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης προσέφυγε, να το πούμε, κρίθηκε ως αντισυνταγματική και ακυρώθηκε.
0: Ωραία. Μιας και αναφέρατε.
1: Αυτά ήταν εν γνώση αυτών που νομοθετούσαν, γιατί ξέρετε, αυτός ο οποίος νομοθέτησε το Μάρτιο του 2021 και αποφάσισε να εισάγει αυτή την διάταξη, ήξερε πολύ καλά ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, αλλά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην ενημερωθεί ποτέ ο Κουκάκης, όπως και δεν ενημερώθηκε ποτέ.
0: Ωραία, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή αναφέρατε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε ήταν ευρωβουλευτής, και από όσο γνωρίζω έλαβε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του τότε, αλλά δεν είχε πατήσει πάνω στο link, αυτό που σχολιάζαμε πριν, απλά διάβασε το μήνυμα, και από όσο γνωρίζω ο σύνδεσμος του μηνύματος ήταν από το ίδιο παραποιημένο domain με το σύνδεσμο του μηνύματος που είχε μολύνει και το κινητό του κύριο Κουκάκη. Διαβάζω ότι στις 26 Ιουλίου του 2022 ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθεσε μια μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Και καλά έκανε. Καθώς στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκε αυτή η παρουσία αυτού του συνδέσμου που ήταν από το παράνομο λογισμικό Predator. Το Ευρωκοινοβούλιο έλεγξε περίπου 200 κινητά και βρήκε μόνο στο κύριο Ανδρουλάκη ίχνη παραβίασης. Ήτανε ίχνη παραβίασης ή παραβίαση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Για να μην μπερδεύεται ο κόσμο. Είτε έχεις πατήσει το link, είτε δεν το έχεις πατήσει, το αντίκειμα είναι το ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι αν εδώ έχουμε απόπειρα ή τελεσμένη πράξη. Να σας το πω αλλιώς, είναι σαν να μπω εγώ να πάω να κάνω μία ληστεία ενοπλή και στη μία περίπτωση καταφέρω και αποσπάσω κάτι, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν καταφέρω να αποσπάσω κάτι. Το αδίκημα είναι το ίδιο. Την ίδια αξία έχει είτε είναι απόπειρα είτε είναι τετελεσμένη. Το μόνο που αλλάζει είναι αν θα πάρεις πλήρη ποινή ή μειωμένη. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία σε αυτό το κομμάτι. Σε τι έχει αξία το αν πάτησες το link ή δεν το πάτησες. Έχει να κάνει με το ότι αν το πάτησες, παγιδεύτηκες, που σημαίνει ότι μετατράπηκες σε κινητό χωριό. Γιατί θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο δεν το ξέχασε επίτηδες το αντιμετώπισε και ο κ. Τζαβέλας. Νομίζει ο κόσμος ότι αν παγιδευτεί με το Predator θα πρέπει να ψάξουμε τι είχε μέσα στο κινητό του, γιατί κάποιος θα πήρε από το κινητό του ότι είχε μέσα. Ναι. Και αν δεν είχε κάτι ευαίσθητο, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είχε κάποιος μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, δεν είναι μόνο αν είχα κάποια email ή μέσω του κινητό μου είχα πρόσβαση σε email ή είχα αποθηκευμένες σημειώσεις ή φωτογραφίες. Είναι ότι το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε χωριό, άρα εγώ είμαι ουσιαστικά καλωδιωμένος. Και αν είμαι καλωδιωμένος την ώρα που κάνω ασκώ τα καθήκοντά μου, τα οποία είναι χρήσιμα επειδή είμαι υπουργός, επειδή μπαίνω σε απόρριτες εγκαταστάσεις, επειδή μιλάω με ανθρώπους τους οποίους η ταυτότητα δεν πρέπει να είναι γνωστή, επειδή συζητάω και αποφασίζω ακόμα για κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα.
0: Κατανοητό, ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα, σας το λέω
0: αυτό,
1: γιατί
0: βέβαια. Τζαβέλα, δεν το ανέφερα γι' αυτό. Κύριε Κεσέ, ναι, το ανέφερα αυτό, γιατί το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία, για να σας εξηγήσω τον τρόπο σκέψης μου. Το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία και είπανε ότι στις 4 Αυγούστου του 2022 δημοσιεύθηκε μια έρευνα που συνέδεε το Γενικό Γραμματέα κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη με την Τελέξα και το τι έγινε με τον Ανδρουλάκη και ότι γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης. Που αυτό δεν ισχύει. Διότι εγώ έχω βρει το ότι η συγγήτρια της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση αυτών των κατασκοπευτικών λογισμικών, η Σόφη Ιντβέλτ, δήλωσε σε μια συνέντευξή της ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική εξήγηση από τη χρήση του Predator από την ελληνική κυβέρνηση και συνέστησε την εμπλοκή της Europol και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα αυτής της υπόθεσης. Και την ίδια μέρα τότε παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι το βλέπω εγώ, κάτι φοβήθηκαν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αλλιώς. Και οι παραιτήσεις αυτές φυσικά προκάλεσαν ένα χάος, οι πολιτικές αντιδράσεις, προσπαθούσαν κάποιοι να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Για ποιο λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα?
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα την παραδοξότητα. Εδώ λένε ότι η ΕΕΠ ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι υπεύθυνος για τη λειτουργία της είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όπως αντίστοιχα άλλες υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν γίνει κάτι, λέμε να παραιτηθεί ο Υπουργός. Είναι υπεύθυνος ο Υπουργός. Εδώ έχουμε μια υπηρεσία που ανήκει κατευθείαν στον κύριο Πρωθυπουργό. Σημειώνεται ένα πάρα πολύ σοβαρό, σημειώνονται πάρα πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα και περιστατικά. Και αυτός ο οποίος παραιτείται είναι ο διοικητής της ΕΕΠ, σωστά, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας.
0: Ναι, παραιτήθηκαν.
1: Λέγοντας ότι αναλαμβάνουν, το κάνουν για να αντιμετωπίσουν αναλάβουν την πολιτική ευθύνη και να αντιμετωπίσουν την τοξικότητα. Αλλά ξέρετε, όταν πηγαίνουν τώρα στα δικαστήρια κάνοντας αγωγές σε δημοσιογράφους ΣΛΑΤ, λένε παραδείγματος χάρη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης, δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΕΠ. Μα αν δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΕΠ, γιατί παραιτήθηκε?
0: Γιατί
1: όλα αυτά γίνονται για
0: θα εμπλακεί η Europol, πιστεύω, κύριε Κεσέ, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θέλω να μου πείτε αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει κάποια έρευνα για αυτή την υπόθεση.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή κάνει έρευνα. Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή τις πράξεις και τις παραλήψεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα σε πάρα πολλά πράγματα, μέσα στα οποία είναι και η ιδιωτικότητα και η λειτουργία των συστημάτων επικοινωνιών.
0: Έχω βρει το ότι υπήρχε και μια επιτροπή ΠΕΓΑ και στις 3 Νοεμβρίου η επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί γνωρίζει το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με αυτό το σκάνδαλο στην Ελλάδα, έκανε μια έρευνα για το παράνομο λογισμικό για την ελληνική κυβέρνηση και στις 8 Μαΐου του 2023 υπήρξε μια τελική αναφορά αυτής της επιτροπής ΠΕΓΑ που υπερψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και κατέληξε πως υπήρξαν κάποιες παραβιάσεις του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έκανε, κύριε Κεσέ, 10 συστάσεις στην Ελλάδα, καλώντας την πρώτον να αποκαταστήσει επιγόντως και να ενισχύσει τις θεσμικές και νομικές διασφαλίσεις συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και ανεξάρτητων μηχανισμών εποπτείας. Δεύτερον, να ανακαλέσει επιγόντως όλες τις άδειες εξαγωγής που δεν συνάδουν πλήρως με τον κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης και να διερευνήσει τις καταγγελίες για παράνομες εξαγωγές, μεταξύ άλλων στο Σουδάν. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Τρίτον, να διασφαλίσει ότι οι αρχές μπορούν να διερευνήσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα όλες τις καταγγελίες για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Τέταρτον, να αποσύρει επιγόντως την τροπολογία 826 του 145 του νόμου 2472 του 1997. Είναι αυτός ο νόμος που έφερε αυτή τη δυνατότητα της ΑΔΑΕ να μην ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Να αποκαταστήσει την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και όλων των αρμόδιων εποπτικών οργάνων, να αντιστρέψει την νομοθετική τροποποίηση του 2019 που έθεσε την ΕΕΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του Πρωθυπουργού, διάφορα πράγματα, να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ηγεσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και να καλέσει όμως και τη Europol να συμμετάσχει αμέσως στις έρευνες αυτές. Και σας ρωτάω, κύριε Κεσέ, έγινε τίποτα από όλα αυτά που ζήτησε η Επιτροπή ΠΕΓΑ?
1: Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και κάποιοι έχουν φροντίσει να γίνει ό,τι πρέπει προκειμένου να μην εμπλακεί κανένας ξένος οργανισμός, καμία ξένη αρχή. Εδώ όχι μόνο δεν ενέπνεξαν την Europol, δεν ζήτησαν καν τη βοήθεια του εργαστηρίου του Πανεπιστήμιου του Τορόντο, το οποίο είναι το μόνο το οποίο έχει διαπιστώσει μαζί με το εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας, έχει τις τεχνικές δυνατότητες να διαπιστώσει την ύπαρξη του Predator. Δεν τόλμησαν να ζητήσουν τη βοήθειά του, ούτε τη συνεργασία. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, κανένας από τα 87 πρόσωπα που είναι πολιτικό πρόσωπο, που είχε υπουργική θέση, πλην του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπίρτζη, δεν έχει πάει σε οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, είτε στη Europol, ούτε στο Security Lab, ούτε στο εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, να ελέγξει τη συσκευή του. Και θα αναρωτηθείτε γιατί, Γιατί προφανώς φοβούνται το αποτέλεσμα. Γιατί βολεύει να λένε ότι εγώ δεν ξέρω αν παγιδεύτηκα ή δεν παγιδεύτηκα, δεν ξέρω αν πάτησα ή δεν πάτησα το link. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί από τον έλεγχο της κινητής της συσκευής.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πήγε. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πρόσωπα. Θα τα αναφέρω κάποια πρόσωπα για να ξέρει το ακρατήριο, κύριε Κεσέ. Είμαι βέβαιος ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Αλλά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χρυσοχοίδης, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Ο Αλέξης ο Παπαχελάς. Ο Αντώνης Δελατόλας. Ο κύριος Κουρτάκης. Ο κύριος Αρκουμανέας. Πάρα πολλά πρόσωπα και μέσα σε αυτά τα πρόσωπα στη λίστα παρακολουθήσεων είχαμε και τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών, τον υποπτέραχο Θοδωρή Λάγιο, και σας ρωτάω, υπάρχει ενδεχόμενο κατασκοπίας?
1: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει κάποιος να είναι πάρα πολύ, να έχει πάρα πολύ παιδική σκέψη για να πει ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Σας θυμίζω ότι εδώ πέρα έχουμε αλλεπάλληλες δικογραφίες για διάφορους τουρίστες που πάνε και βγάζουν φωτογραφία στη Σούδα ένα αεροπλανοφόρο που φαίνεται από το διάστημα. Σας θυμίζω ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα ένας νορβηγός φωτογράφος γνωστός πήγε και έβγαλε φωτογραφία στο λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου φαινόταν δύο πολεμικά σκάφη στο βάθος, συνελήφθη σωστά για έλεγχο και του αποδόθηκε η κατηγορία της κατασκοπίας κακουργηματικής και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Και εδώ συζητάμε για το αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος έλαβε μήνυμα λίγη ώρα πριν εισέλθει στο Κησέα της 18ης Αυγούστου του 2021 στο Ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αν εδώ έχουμε απόπειρα κατασκοπίας. Συζητάμε αν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, έπεσε θύμα κατασκοπίας ή απόπειρα κατασκοπίας όταν λαμβάνει το μήνυμα στις 20 Απριλίου του 2021, όταν έχει πάει στη Σαουδική Αραβία να υπογράψει τη Σύμβαση Αμυντικής Συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και να υπογράψει τη σύμβαση με την οποία παραχωρήσαμε τους Patriot. Συζητάμε για το αν υπάρχει απόπειρα κατασκοπίας όταν έχει λάβει μήνυμα ο κύριος Γεραπετρίτης στις 31 Μάη του 2021, που συναντιέται με τον Τσαβούσογλου στην επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Όχι, δεν θα έπρεπε να συζητάμε αν εδώ έχουμε κατασκοπία. Εδώ θα έπρεπε να στάθμει με μένος και λύσα και με τεράστια επιμέλεια η δικαιοσύνη. Πού είναι αυτό το υλικό, ποιος το πήρε, γιατί το πήρε, και επίσης αν αυτό το υλικό συνδέεται με τη στάση των θυμάτων που μέχρι και τώρα δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, αν εκβιάζονται, αν έχουν αποσπάσει προσωπικά τους δεδομένα και έχουν εξασφαλίσει το να μην μιλήσουν. Αν άλλοι, αντί να εκβιάζονται, το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι και φροντίζουν να παίρνουν ανταλλάγματα για να μην μιλήσουν. Αυτό θα έπρεπε να ψάχνουμε με ένταση αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα που μιλάμε, κανείς δεν το ψάχνει.
0: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2022, η εφημερίδα των συντακτών αποκάλυψε πως στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων βρισκόταν ακόμα και υπάλληλοι της ΕΥΠ. Και με βάση το άρθρο της ΕΦΣΥ,

0: διευθυντή ασφαλείας της ΕΕΠ, παρότι είχαμε τέτοια φαινόμενα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν έκανε καμία ενέργεια για να διερευνήσει τα περιστατικά και πολύ δε περισσότερο, επειδή εδώ στοχεύτηκαν κρίσιμα πρόσωπα, δεν ήρθε ποτέ το κράτος να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο ακροατήριο κατά των τεσσάρων ιδιωτών. Και κρατήστε κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί είναι αποκαλυπτικό. Ποιοι είναι αυτοί που παγιδεύτηκαν? Τα στελέχη της ΕΕΠ που παγιδεύτηκαν είναι αυτά τα οποία, δύο από αυτά, τα οποία είχαν αποσπαστεί από την ΕΕΠ σε μια υπηρεσία ψυγείο, είχαν κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατά για αυτή την κατάφορη υπηρεσιακή μεταχείρισή τους. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, εναντίον ποιου ήταν η μήνυση, του διοικητή της ΕΕΠ, του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του πολιτικού προϊστάμενου, του κ. Πρωθυπουργού. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, πήγαν στο γραφείο του δικηγόρου τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ξέρετε πότε πήραν το μήνυμα παγίδευσης? Την ώρα και τη στιγμή που είναι στο γραφείο του δικηγόρου τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε μέσα από την ίδια την υπηρεσία.
1: Βλέπω όμως ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2024 ψηφίστηκε και ένας νόμος που νομοθετεί τη μετάταξη 80 υπαλλήλων της ΕΕΠ. Είναι αυτοί οι υπάλληλοι. Τι σκοπό είχε όμως αυτός ο νόμος?
0: Ο νόμος είχε σκοπό να εξουδετερώσει αυτά τα στελέχη της ΕΕΠ, να τα απομονώσει και να τα στείλει σε άλλες υπηρεσίες, προκειμένου τις θέσεις τους να τις καλύψουν τα άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν κατονομαστεί ότι ήταν οι χειριστές του Πρέντατο.
1: Ναι, κατανοητό. Μετά τον Αύγουστο του 2022 βρήκα το ότι μετά την δημοσιοποίηση της παρακολούθησης του Ανδρουλάκη του Κουκάκη από την ΕΕΠ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριε Κεσέ, ο Ισίδρος Δογιάκος, ξεκίνησε μια ποινική προκαταρκτική εξέταση, όχι για την παρακολούθηση, αλλά μόνο για τη διαρροή των σχετικών στοιχείων σε πρόσωπα εκτός ΕΕΠ. Και φτάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, και στην αρχιοθέτηση σιγά σιγά. Το Μάιο όμως του 2023 και δύο μέρες πριν τη λήξη της θητείας του Ντογιάκου, αυτό είναι χαρακτηριστικό, συμβαίνει συχνά με τους εισαγγελείς που θέλουν να κάνουν κάτι, παρήγγειλε μια εισαγγελική έρευνα σχετικά με τη διαρροή των ευαίσθητων κρατικών μυστικών προς τον Κουκάκη. Τον Οκτώβριο του 2023 η εισαγγελία κάλεσε δύο πρώην μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΕ. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι πήγανε να ξεκινήσουν να κυνηγάνε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να μου πείτε, για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Λειτουργήσαν με εκδικητικότητα, γιατί κάνανε το καθήκον τους?
0: Θα διαπιστώσετε ότι η επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, διαχρονικά, το 2022 μέχρι και τώρα, όχι μόνο δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν για να αναδειχθεί η αλήθεια, αλλά έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Αντί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παρέμβει τότε και να αναθέσει την διερεύνηση της υπόθεσης σε ειδικό εφέτη ανακριτή ή σε κάποιον αεροπαγίτη ή σε εξειδικευμένα προσωπικό την αναζήτηση της αλήθειας, αντιθέτως άρχισε να αναζητεί ως διαρρέουν οι πληροφορίες για το σκάνδαλο. Και ξεκίνησε μια εντελώς απαράδεκτη προκαταρκτική έρευνα κατά δύο στελεχών της ΑΒΑΕ. Προσέξτε, τυχαία είναι αυτοί οι δύο που στο επιστημονικό περιοδικό είπανε κιόλας ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη.
1: Η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Κριτζάλης.
0: Σωστά, ο κύριος Κριτζάλης.
1: Κριτζάλης,
0: ξεκίνησε μια προκαταρκτική έρευνα εναντίον τους, προφανώς για να τους τρομοκρατήσει, η οποία κατέληξε στο αρχείο γιατί δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποια πρόσβαση αυτά τα στελέχη. Και πολύ σωστά λέτε ότι το αμέσως επόμενο το οποίο έκανε ο κύριος Δογιάκος, υπογράφοντας τη μοναδική πράξη την οποία έχει υπογράψει κατά τη θητεία του, ήταν η πράξη με την οποία ουσιαστικά επιτέθηκε στον επικεφαλής της ΑΒΑΕ, τον κύριο Ράμο, απειλώντας τον ότι αν πήγαινε να ελέγξει στους παρόχους τι έχει γίνει με το Predator, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις και ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΒΑΕ να ασκήσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα, τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητές της, οι οποίες είναι ο έλεγχος των παρόχων. Αυτά έκανε ο κύριος Δογιάκος και πριν φύγει.
1: Και στη συνέχεια μετά τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση το Φεβρουάριο του 2024.

0: 4 από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς λέει δεν βρέθηκε καμία ένδειξη για τέλεση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Και εσείς βέβαια γνωρίζουμε ότι ζητήσατε να επανέλθει, να ανασύρετε την υπόθεση, γιατί έχετε να καταθέσετε κάποια πράγματα και ακούμε
1: όχι,
0: ότι θα κάνει...
1: Όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς.
0: Εξηγήστε μας.
1: Ότι ο κύριος Λογιάκος αντί να παρέμβει και να αναθέσει την εξέταση της υπόθεσης σε κάποιον ειδικό εφετή ανακριτή, θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να κυνηγήσει τα στελέχη της ΑΔΑΕ.
0: Ωραία.
1: Είχε ξεκινήσει η έρευνα μετά από τη μήνυση Κουκάκη και Ανδρουλάκη. Είχε ανατεθεί σε δύο εισαγγελείς πρωτοδικών, στην κυρία Τριανταφύλου και στον κύριο Σπυρόπουλο, οι οποίοι έτρεχαν την προκαταρκτική έρευνα, είχαν βρει πάρα πολλά στοιχεία και τότε ξαφνικά, τον Οκτώβριο του 2023, παρενέβη η νέα επικεφαλής εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, είχε φύγει ο κύριος Δογιάκος και είχε αναλάβει η κυρία Δελίνη, η οποία πήρε το φάκελο δικογραφίας από τους εισαγγελείς πρωτοδικών και τον ανέθεσε στον κύριο Ζήση, στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Αυτός είναι ο οποίος έτρεξε την προκαταρκτική έρευνα στην πορεία, έκανε μια εντελώς επιφανειακή έρευνα και κατέληξε τον Ιούλιο του 24 να βάλει την υπόθεση στο αρχείο για τα αδικήματα της κατασκοπίας και σωρίας άλλων κακουργημάτων και να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο μόνο για τους 4 ιδιώτες για ελαφρά πλημελήματα. Αυτό που αναφέρεται που έγινε μετά τον Οκτώβριο του 2000, τον Δεκέμβριο του 2024, είναι η επιμονή του κυρίου Ζήση να μην ανασύρει τότε την υπόθεση από το αρχείο, διότι θεώρησε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, μολονότι με ενέργειες δικές μας ταυτοποιήθηκε ο γνωστός Κρεοπόλης, βρήκαμε την κάρτα του, βρήκαμε το ίχνος του, του προσκομίσαμε τα στοιχεία και έφτασε στο γνωστό να καταλήξει ο κύριος Ζήσης ότι δεν υπάρχει λόγος να ψάξουμε την υπόθεση, γιατί η κάρτα χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο που βρήκε το πιν με 3 προσπάθειες.
0: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει συγκάλυψη και γι' αυτό τον λόγο κινείστε νομικά κατά του κύριου Τζαβέλα, του κύριου Ζήση και της κυρίας Αντιλίνη?
1: Η συγκάλυψη είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην υπόθεση των υποκλοπών, διότι αποδεικνύεται από την παρατεταμένη πολυετή προσπάθεια της εισαγγελίας του Ρίου Πάγου να μην αναδεχτεί αλήθεια. Δεν έχουν κάνει πράγματα τα οποία θα έκανε όχι ένας μέσος εισαγγελικός λειτουργός, αλλά οποιοδήποτε απλώς πολίτης. Όπως είναι, σας είπα, δεν έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συσκευές, δεν έχουν καλέσει τα θύματα να καταθέσουν, δεν έχουν ζητήσει τη συνδρομή καμίας υπηρεσίας, δεν έχουν τσεκάρει τα βιβλία εισερχομένων εξερχομένων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν έχουν εξηγήσει, δεν έχουν ψάξει να δούνε ποιος ήταν σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που τους έχουν υποδείξει επίσημα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους. Έχουν κάνει δεκάδες πράξεις, πολύ περισσότερες παραλήψεις, με αποτέλεσμα, με μεγάλη ασφάλεια να σας λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν για το αδίκημα της κατάθεσης εξουσίας. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα, όταν δεν θα υπηρετούν, όταν θα μπορεί, όταν δεν θα αισθάνονται αυτή την ασφάλεια που αισθάνονται τώρα, που δεν τους ακουμπάει κανείς.
0: Όταν δεν θα έχουν ασυλία. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά θέλω να σχολιάσουμε και το ότι υπάρχουν 4 κατηγορούμενοι, ο κύριος Ταλντίλιαν, η κυρία Σάρα Σχάμου, ο Φέληξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, στους οποίους επιβλήθηκε μια συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, όπου εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το δεύτερο βαθμό. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις για τον Ταλντίλιαν, ο οποίος από ό,τι λέει έχει στοιχεία, email και πάει λέγοντας.
1: Οι κατηγορούμενοι, παρότι παραπέμφθηκαν σε μια δίκη για 3 σχετικά ελαφρά πλημελήματα και παρότι ο κύριος Ζήσης είχε συντάξει ένα κατηγορητήριο που ήταν έτσι κατασκευασμένο ώστε να πέσουν, να το πω λαϊκά, στα μαλακά, διότι ο κύριος Ζήσης τους είχε παραπέμψει ζητώντας να τους επιβληθεί μία ποινή για τις 87 παγιδεύσεις των προσώπων, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πάρουν κάθε ποινή ξεχωριστά, μία ποινή ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 87 πρόσωπα. Αυτό να το εξηγήσω νομολογιακά έχει λυθεί. Πάντα τα δικαστήρια στις παραβιάσεις του απορρίτου των επικοινωνιών δίνει ποινή για κάθε έναν ξεχωριστά. Αν εγώ παγιδεύσω 100 άτομα, θα πάρω 100 ποινές. Ο κύριος Ζήσης είχε φτιάξει ένα κατηγορητήριο που έλεγε ότι πρέπει να πάρουν μία. Αυτό κατέπεσε στο δικαστήριο και γι' αυτό εισέπραξαν ποινή 126 ετών και 8 μηνών που έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό των πράξεων με τα πρόσωπα.
0: Ο Ταλ Ντίλιαν όμως λέει το ότι έχει στοιχεία και μπορεί να αποδείξει το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό παρακολούθησης, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Για ποιο λόγο δεν τον ακούει η δικαιοσύνη τι έχει να πει?
1: Η δικαιοσύνη, και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, για να μην γενικεύουμε, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, η εισαγγελία του Αρειοπάγου, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρειοπάγου, ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος σχετίζεται την δικογραφία, δεν θέλει να τα ακούσει. Επιλέγει να μην τον ακούσει και αντιλαμβάνεστε ότι το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να τον καλέσει, να δώσει μια κατάθεση ή να εγχειρήσει κάποια έγγραφα ή να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, έχει αποδειχθεί, ο Ταλ Ντίλιαν έχει δίκιο όταν λέει ότι έχει πουλήσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί έχουμε αποδείξει ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό πρέδατο χρησιμοποιήθηκε μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ, στο λεγόμενο και τιάξει την Αγία Παρασκευή. Το δεύτερο όμως, το οποίο δεν λέει ο κύριος Ντίλιαν, είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής, στα λεγόμενα logs, και μπορούσε σε πραγματικό χρόνο να βλέπει ό,τι βλέπαν και αυτοί που χρησιμοποιούσαν το Predator. Με λίγα λόγια, το υλικό που υπέκλεπε κάποιος κατέληγε στον κύριο Ντίλιαν και στα υπόλοιπα στελέχη των εταιριών.
0: Τώρα ακούγεται ότι θα υπάρξει μια σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να καλέσουν κάποια πρόσωπα να μιλήσουν, να μας πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θεωρείτε ότι η εξεταστική επιτροπή θα βοηθήσει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, στο έγκλημα των Ντεμπών ή και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα ίσα εξυπηρέτησε στην αθώωση των προσώπων.
1: Η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν ευτελήσει. Όπως έχουν ευτελήσει και άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οδηγώντας τον κόσμο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε θεσμικές λειτουργίες και σε έναν θεσμό που είναι η Βουλή. Προφανώς το γεγονός ότι έχει ευτελιστεί αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να απαξιώνουμε κι εμείς πράγματα τα οποία είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα. Εγώ πιστεύω ότι καλώς γίνεται η εξεταστική για να αποδεικνύεται και η μεθόδευση και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι έχουν εργαλειοποιήσει την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν αναμένω να βγει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα, εκτός αν επιλέξουν τα στελέχη, οι τέσσερις ιδιώτες ή οι στελέχη της Συντελέξα, να έρθουν και να καταθέσουν. Αλλά νομίζω ότι θα βγάλει ο κόσμος πολύ περισσότερο τα συμπεράσματά του αν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιλέξει να μην καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να εξηγήσει στη Βουλή τι είναι αυτό που είπε στα τηλεοπτικά κανάλια, ότι εγώ πουλάω μόνο σε κρατικές οντότητες και ότι η συγκάλυψη στην Ελλάδα θα οδηγήσει στο να έχει κάποιος την τύχη που είχε ο Νίξον στην Αμερική.
0: Έχετε συνδυάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Watergate, το είχατε ονομάσει κιόλας ελληνικό Watergate, και έχετε παρομοιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ως Ρίτσαρντ Νίξον, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζω ότι και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, υπήρχε η κατάχρηση εξουσίας και τότε, υπήρχε και κυρίως και η συγκάλυψη του εγκλήματος από το Λευκό Οίκο, και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πέσει, γιατί δεν προβλέπω ότι θα παραιτηθεί μέσα από αυτό το σκάνδαλο, αν θα πέσει η κυβέρνηση δηλαδή.
1: Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω πολιτικά, γιατί είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ νομικά κάποια πρόσωπα. Θα σας πω το εξής, ότι όμως στο επίπεδο του δικαστικού πλαισίου ο Ρίτσαρντ Νίξον οδηγήθηκε στην παραίτηση πριν από 50 χρόνια, ακριβώς 53 χρόνια, ακριβώς όχι επειδή παγίδευσε τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά επειδή επιχείρησε να συγκαλύψει την ανάδειξη της αλήθειας. Και ξέρετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραιτήθηκε έχοντας κάνει πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι στην Αμερική, όταν ουσιαστικά το σκάνδαλο άρχισε να ξεπυλίσσεται, όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον τόλμησε να ζητήσει την αντικατάσταση του εισαγγελέα ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διορίσει τον εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να ελέγξει τις πράξεις και τις παραλήψεις.
0: Και είχε εμπλακεί κιόλας.
1: Ναι, όπως σας είπα, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να ερευνήσει την υπόθεση, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επόπτευε την ΑΕΠ το 2020, την επίδικη περίοδο. Ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγκτής.
0: Απίστευτο.
1: Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Θέλω να σας πω ότι ακόμα αυτά δεν θα γίνονταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Θα το κάνανε με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργούσαν και αντιδράσεις. Θα δημιουργούσαν μια επίφαση αμεροληψίας. Θα βάζανε κάποιον άλλο δικαστή να το κάνει. Εδώ πήγε ο κύριος Τζαβέλας, εδώ είναι εμπλεκόμενος και έχει προσωπικό κόλλημα και θα έπρεπε να το εξαιρεθεί. Και διαχειρίστηκε την υπόθεση.
0: Κυνηγάει την ουρά του με λίγα λόγια. Πάντως για το Watergate θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί σας θεωρώ ένα σημαντικό παράγοντα σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθοριστικό στοιχείο ήταν οι ηχογραφήσεις από το Oval γραφείο που απέδειξαν ότι ο Νίξον γνώριζε και συμμετείχε στη συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε, διότι αποκαλύψανε κάποιοι το ότι συγκάλυπτε το έγκλημα. Και θεωρώ ότι είστε ένας παράγοντας που θα αποδείξει ότι συγκαλύπτουν το έγκλημα και σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Κεσέ.
1: Να είστε καλά. Καλό, σας.
0: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τους πολιτικούς. Και συγκεκριμένα δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση τον κύριο Κεσέ, γιατί γνωρίζω ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί πολιτικά. Εγώ όμως δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε υποψήφιος βουλευτής, ούτε τίποτα και μπορώ να τοποθετηθώ όπως γουστάρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι φαίνεται, μπλοφάρει. Ο κύριος Ανδρουλάκης για εμένα μπλοφάρει. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και γιατί μπλοφάρει ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί δεν θέλει στην πραγματικότητα να πέσει η κυβέρνηση. Θέλει να ασκεί πίεση για να πάει σε συγκυβέρνηση. Αυτό κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπενθυμίζω αυτό που ανέφερα και στον κύριο Κεσέ. Το Μάρτιο του 21 που υπερψηφίστηκε αυτή η τροπολογία για να καταργηθεί η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΑΕΠ, την τροπολογία αυτή την υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, για να σας τα κάνω τα λιράκια για να καταλάβετε, πως κύριε Ανδρουλάκη βγαίνετε και σκούζετε και μας λέτε ότι μας λέτε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όταν εσείς και το κόμμα σας ήσασταν αυτοί που στηρίξατε την τροπολογία για να μην έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να μαθαίνει ότι το παρακολουθούνε. Πώς? Δεν σας φαίνεται παράξενο? Είναι άλλο το να είσαι κόντρα στο σύστημα λοιπόν και να θες όντως να φύγουν τα πολιτικά λαμόγια από την Ελλάδα και άλλο να παίζεις ένα πολιτικό παιχνίδι για να θες να πας σε συγκυβέρνηση. Αυτά έχω να πω και στον κύριο Ανδρουλάκη και στους υπόλοιπους που δεν πάνε να κάνουν μηνύσεις για κατασκοπία, και στον Αντώνη Σαμαρά που μας το παίζει Εθνοσωτήρας και στους υπόλοιπους. Και δεν ήταν στη λίστα μόνο αυτοί που αναφέραμε. Δεν ήθελα να δεσμεύσω περισσότερο τον κύριο Κεσέ και να ακούσω περισσότερες πληροφορίες, γιατί ήταν και ο Λάκης ο Λαζόπουλος. Λαζόπουλε, γιατί δεν πας να κάνεις μια μήνυση για κατασκοπία? Και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ήτανε και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, ο Θεόδωρος Καρυπίδης, που μέσω των επαφών του παρακολουθείται και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ήτανε ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ο αρχηγός της αστυνομίας. Ήταν ο Πατεράκης, ο επιχειρηματίας. Ήταν ο Γεώργιος Πολίτης, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurox. Ήταν ο Παπαθανάσης. Ήταν ο Πιτερός. Ήταν ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ο Σπύρος Καρονικόλας. Ήταν ο Κίρτσος, ήταν ο Τάσος Τέλογλου, ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης. Όλοι αυτοί γιατί δεν πάνε να κάνουν μια καταγγελία, μια μήνυση για κατασκοπία? Για να μην σας παραμυθιάζουνε, φίλοι μου.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς στον Κουβαράο που επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Από την φωτιά έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες και τουλάχιστον ένα εργοστάσιο. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα πολλές περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιά. Υψηλός ο κίνδυνος σήμερα και στην Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία αλλά και σε Αιγιαλία και Ρέθυμνο. Στην πολιτική επικαιρότητα, ένα πολυετές πακέτο μέτρων με ορίζοντα έως το 2030, με έμφαση σε καλύτερους μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων, αναμένεται να παρουσιάσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με διαρροές από το Οικονομικό Επιτελείο. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με υπερπλεονάσματα άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ για να μοιράσει 2 δις. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος αφού αρπάξει τα πάντα, επιστρέφει ένα μικρό μέρος των κλοπημαίων, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πειρά κατά της κυβέρνησης και για τους Patriot στην Σαουδική Αραβία μετά την συμφωνία με Τουρκία και Πακιστάν. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στη χώρα μας. Στο νοσοκομείο αναβάτης μηχανής μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Τούμπας, στο ρεύμα προς ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες στο σημείο. Στην Πάτρα, ένα παιδάκι μόλις 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου με ένα δέντρο να ανακόπτει την πορεία του και να αποτρέπει τα χειρότερα. Μεταφέρθηκε με κατάγματα στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή του. Από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου μπορεί να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» οι πολίτες όλων των ΑΦΗΜΗ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα σε όλη τη χώρα φτάνουν τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
11: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
10: Φοβερό, ναι.
11: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
12: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
13: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος. Έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα. Έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες. Εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές. Εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
14: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
15: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
16: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας λίγα λόγια για την Ομόνοια, για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς είναι.
1: Η Ομόνοια είναι η ομονιακή, η ομογενειακή οργάνωση της εθνικής ελληνικής μειονότητας που εκπροσωπεί την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την Αλβανία, από την Ελλάδα, από τους διεθνείς οργανισμούς, για να καταλάβετε, να δώσω να καταλάβετε, εμείς ως οργάνωση που εκπροσωπούμε την ελληνική μειονότητα, κάθε χρόνο παρουσιάζουμε έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη για τα ζητήματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Οπότε είμαστε ο μόνιμος εκπρόσωπος της εθνικής ελληνικής μειονότητας.
0: Κύριε Τζομάκα, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Αλβανία εκεί πέρα? Βλέπουμε πάρα πολλά, ακούμε πάρα πολλά, έχουμε κατανοήσει το ότι οι Αμερικανοί συγγενείς του Τραμπ συγκεκριμένα έχουν πάρει ένα νησί εκεί κοντά στις ακτές. Επίσης το λιμάνι, από όσο γνωρίζω, το έχουν εξαγοράσει οι Ισραηλινοί. Εξηγήστε μας λίγο όμως, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην Αλβανία αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η συνέχεια αυτών που συνέβαιναν κάθε χρόνο και συνέχεια επί 13 χρόνια και παραπάνω, αναφέρω τα 13 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Ράμα, ο οποίος διοικεί την Αλβανία αυταρχικά. Στο βωμό της ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης και της στρατηγικής επένδυσης των στρατηγικών επενδυτών, όπως έχει ονομάσει τους φίλους του, κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή τροποποιεί νόμους, φτιάχνει καινούριους νόμους για να μπορέσει να εφαρπάξει τις περιουσίες των νόμιμων κατόχων της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου 500 εκτάρια στο Σβέρνετς, τα οποία τα έχει δεσμεύσει για να τα δώσει και τα έχει δώσει στον γαμπρό του Τραμπ για επένδυση, για ρεζόρ, για τουριστικές μονάδες κτλ. Απέναντι από αυτή την έκταση είναι το νησί Σαζάν που λέγεται, Σαζάν Σάσον μας, το οποίο αυτό είναι κρατική περιουσία βέβαια, την οποία με πολύ ευκολία την έχει παραχωρήσει και αυτή την περιουσία του αλβανικού κράτους. Οπότε στην περίπτωση του Σβέρνετς, ο κόσμος εκεί, οι κάτοικοι, με τα δίκαιά τους βεβαίως αντιδρούν, γιατί είναι περιουσίες των κατοίκων εκεί, τις οποίες δεν τους την έχει επιστρέψει το αλβανικό κράτος με νόμιμα έγγραφα. Να υπενθυμίσω ότι η Αλβανία είναι το μόνο κράτος από τα πρώην ανατολικά κράτη που δεν έχει επιστρέψει τις περιουσίες του νόμιμους κατόχους της. Και να πω και ένα στοιχείο άλλο για να καταλάβετε το τι γίνεται και ποιες είναι οι σκοπιμότητες. Στις περιοχές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, έχουν επιστραφεί περίπου στο 60% των περιουσιών. Σε κάποιες άλλες, και ειδικά στις περιοχές της εθνικής ελληνικής μειονότητας, όπως είναι στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους 40, που και εκεί στις περιοχές που δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει επιστραφεί 15 με 20%. Ενώ στην παραλιακή ζώνη, ξεκινώντας από τα παράλια του Αυλώνα, όπως είναι το Σβέρνετς, η Άρτα, η Χιμάρα και μέχρι τα Εξαμήλα, εκεί περίπου στα 10% έχει επιστραφεί η γη. Αυτό έχει γίνει σκοπίμως, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον των επενδυτών για τουριστικά καταλήμματα.
0: Άρα στην ουσία θέλουν να χτίσουν εκεί πέρα ξενοδοχεία σε αυτό το νησί Σάσον, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, ναι, στο Σάσον, ναι.
0: Και το λιμάνι απέναντι Αυλώνας το έχουν πάρει οι Ισραηλινοί και έχουν μια συνεργασία μεταξύ τους οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως, είναι γνωστό αυτό και οι Τούρκοι έχουν μπει σε πολλά σημεία και επενδυτικά αλλά και στρατιωτικά και στο πεδίο των στρατιωτικών εφοδιασμών από πλευράς της Τουρκίας προς τους Αλβανούς μέχρι και με ντρόν, τα περίφημα Bayraktar, και έχουν και μια στενή συνεργασία με την Τουρκία πάνω στα στρατιωτικά θέματα. Το θέμα είναι ότι βεβαίως και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη για μια χώρα είναι το ζητούμενο, αλλά σε μια περιοχή που προσδοκείται η ανάπτυξη, πρέπει μέρος της ανάπτυξης αυτής να είναι οπωσδήποτε και οι κάτοικοι. Και δεν μπορείς να αφαιρείς την περιουσία των κατοίκων με τρόπους και με νόμους τέτοιους που τους γυμνώνεις από την νόμιμη περιουσία τους. Οπότε εδώ έχουμε εφαρπαγή. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν και στην Χιμάρα με τα γνωστά γεγονότα όπως...
0: Γενικά, συγγνώμη σας διακόπτω, γενικά στη Βόρεια Ήπειρο, κύριε Τζομάκα, διότι πέρα από τη Χιμάρα είναι και η Κλεισούρα, είναι και η Μοσχόπολης, είναι και η Κοριτσά, είναι και το Αργυρόκαστρο, είναι και η Αγία Σαράντα, όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι ελληνικές.
1: Βεβαίως, και ένας λόγος παραπάνω ότι στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου γίνεται και σκοπιμότητα, γιατί το σύστημα ΡΑΜΑ προσδοκεί την ήπια εκδίωξη των βορειοεπειρωτών από τις πατρογονικές εστίες τους. Και μέχρι ένα σημείο το έχει καταφέρει, γιατί αν δείτε τα χωριά της Βορείου Ηπείρου, όπως και κάποια χωριά αλβανικά που είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές, έχουν αδειάσει από κόσμο. Γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δουλειές, το κράτος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους κατοίκους. Για να καταλάβετε, στα περισσότερα χωριά της Βορείου Ηπείρου τα έργα υποδομής είναι μηδέν. Δηλαδή για να πας σε ένα χωριό πρέπει να πας με τζιπ ή με τραχτέρ, γιατί είναι μόνο χωματόδρομος και άπλιος χωματόδρομος. Αυτά είναι...
0: Δηλαδή πόσους κατοίκους έχουν αυτά τα χωριά?
1: Είναι χωριά με 50 κατοίκους, με 30, με 50.
0: Αυτοί οι άνθρωποι 100. Πώς επιβιώνουν εκεί πέρα, κύριε Τσόλου?
1: Και κάποτε αυτά τα χωριά είχαν πάνω από 1000 κατοίκους, 2000 κατοίκους, και τώρα έχουν απομείνει με 50 και 100 κατοίκους και μεγάλης ηλικίας, που δεν υπάρχει κανένα μέλλον για αυτά τα χωριά, για αυτό το χώρο.
0: Κινδυνεύει δηλαδή και η Νότια Ηπείρος να χαθεί?
1: Όταν λέτε η Νότια Ήπειρος?
0: Εκεί πέρα, τα χωριά που είναι πιο κάτω.
1: Της Βορείου Ηπείρου.
0: Βορείου Ηπείρου, ναι, και πιο κάτω όμως, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτά τα χωριά που λέτε δεν είναι μόνο βόρεια. Φτάνει δηλαδή και μέχρι την Ηγουμενίτσα.
1: Είναι και στα σύνορα με την Ελλάδα, βεβαίως.
0: Φτάνει και στην Ηγουμενίτσα, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Φτάνει, ας πούμε, μέχρι τα όρια εκεί στο Μέτσοβο. Γιατί έχει πάρα πολλά χωριά ορεινά η περιοχή. Αυτό εννοώ.
1: Βεβαίως. Έτσι είναι. Είναι, ερημώνουν τα χωριά και της Ηπείρου, αλλά της Βορείου Ηπείρου περισσότερο. Γιατί εκεί έχουμε και όπως σας είπα, με ήπιο εξαφανισμό των βορειοεπειρωτών μεθοδευμένη από την αλβανική κυβέρνηση.
0: Κύριε Τζομάκα, για μένα Βόρεια Ήπειρος είναι Χιμάρα, Κλεισούρα, σας ξαναείπα, Μοσχόπολης, Κοριτσά, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Για αυτά ακριβώς τι έχουμε κάνει? Το κράτος, η κυβέρνηση διεκδικεί τίποτα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε για την ελληνική κυβέρνηση.
0: Βέβαια, και θέλω πριν κάνετε την ανάλυση σας να υπενθυμίσω κάτι και στο ακροατήριο, γιατί θέλω να πάω μετά και στην Αλβανίδα τη συγκεκριμένη από την πρεσβεία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το θέμα. Θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Μπελέρη, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος, και θέλω γιατί θεωρώ ότι ήταν κρίσιμο αυτό το σημείο στην ιστορία και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, και είδαμε τι έγινε.
1: κοιτάξτε να δείτε, το θέμα Μπελέρη έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που βεβαίως πήρε τις διαστάσεις γιατί είναι ένα γεγονός καταπίεσης των βορειοϋπηρωτών και σε πολιτικό επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε ο Ράμα η χυμάρα να διοικείται από έναν Έλληνα. Οπότε τα γεγονότα αυτά που είναι γνωστά είναι, έχουν, πώς να σας πω, τα έχει μεθοδεύσει το ίδιο το σύστημα του Ράμα. Δεν ήταν τυχαίο ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές φυλακίστηκε ο υποψήφιος δήμαρχος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Ομόνιας και επακολούθησε όλο αυτό που είναι γνωστό. Βεβαίως και δικαιώθηκε ο κύριος Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης όμως ο στόχος και ο δικός μας όλων των βορειοϋπηρωτών δεν ήταν να έχουμε έναν ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Είναι κατά κύριο λόγο και πρώτα να διοικεί η ίδια η ελληνική μειονότητα, τα ίδια τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, τον τόπο τους. Η αυτοδιοίκηση και η αυτοδιάθεση και τη μοίρα των δικών μας περιοχών πρέπει να τον καθορίζουν οι ίδιοι οι πολίτες που ζουν και μένουν εκεί και είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό όμως που επιθυμεί η αλβανική κυβέρνηση κάθε φορά είναι να έχει το πάνω χέρι και ειδικά στην παραλιακή ζώνη που τα συμφέροντα είναι τεράστια, τα οικονομικά συμφέροντα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μου απαντήσατε αν κάνει κάτι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση για να διεκδικήσει.
1: Κοιτάξτε, το ελληνικό κράτος είναι παρόν με τον τρόπο του μέσω των διπλωματικών αρχών, των προξενικών αρχών στο Αριρόκαστρο, στην Κοριτσά, αλλά και της πρεσβείας στην Αλβανία. Κάθε φορά, για να είμαστε ειλικρινείς, κάθε φορά σε γεγονότα τέτοια, η πρεσβεία και τα προξενία είναι παρόντες στα γεγονότα και προσπαθούν να δώσουν λύση. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στα γεγονότα αυτά και στα γεγονότα με τον Μπελέρη και τα λοιπά, ήτανε παρόν, έδωσε λύσεις και πίεζε το σύστημα Ράμα για να εμφανίζεται όσο πιο δίκαιο γίνεται στα προβλήματά μας. Αλλά το σύστημα Ράμα, σας υπενθυμίζω, επί 13 χρόνια είναι τόσο επιθετικό απέναντι στους βορειοϋπηρώτες και στα συμφέροντα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των 100 χρόνων που η Βόρειος Ήπειρος ανήκει στην Αλβανία. Ακόμα και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί Βασιλείας Ζόγκου αλλά και επί συστήματος Χότζα δεν υπήρχε αυτή η αγριότητα που εκφράζει και ασχεί το σύστημα Ράμα. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί. Δεν τα καταφέρνει πάντα.
0: Πώς προσπαθεί δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς προσπαθεί. Εδώ πέρα σκοτώσανε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, έχουν γίνει χίλια πράγματα και δεν έχει κουνηθεί, τίποτα δεν έχει κάνει. Και να σας πω και κάτι, εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ανέχεται πάρα πολλά. Ήρθε ο Ράμα μέσα στην Αθήνα, του δώσανε ολόκληρο γήπεδο στο Γαλάτσι να κάνει προεκλογική εκστρατεία, χαιρετούσε και έλεγε καλό όλους τους Αλβανούς και κάτι τέτοιες τρέλες. Θα μπορούσε να κάνει ένας Έλληνας κάτι αντίστοιχο στη Βόρεια Ήπειρο, μια προεκλογική τέτοια εκστρατεία με ελληνικές σημαίες?
1: Να σας πω κάτι, η ελληνική κουλτούρα με την αλβανική κουλτούρα και στο πολιτικό επίπεδο απέχει πάρα πολύ.
0: Και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε, γιατί εδώ πέρα τώρα η κατάσταση είναι απελπιστική και πάρα πολλοί Έλληνες πονάνε για αυτό το θέμα. Υπάρχει και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας.
1: Βεβαίως.
0: Και η σύμβαση της Κέρκυρας που αναφέρεται και ως πρωτόκολλο, μια διεθνή συμφωνία που υπογράφει τον Μάιο του 1914 και κατοχύρωνε την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Γιατί δεν σέβεται κανένας τη συνθήκη αυτή, τη σύμβαση?
1: Να σας πω κάτι απλό. Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας είναι επίκαιρο. Είναι ένα όπλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να το.
0: Άρα πώς προσπαθεί, πώς προσπαθεί κύριε Τζομάκα, ένα λεπτό, πώς προσπαθεί όταν έχει αυτά τα όπλα στα χέρια της και δεν τα ενεργοποιεί?
1: Ναι, προσπαθεί σε αυτό το επίπεδο που εμείς βλέπουμε επιφανειακά. Θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα. Πάρα πολύ περισσότερα. Και αυτά που είπατε ότι ο κύριος Δάμα έρχεται στη μέση της Αθήνας και προκαλεί, αυτά δεν έπρεπε να τα επιτρέψει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, ο πολιτικός πολιτισμός καμιά φορά είναι και εις βάρος αυτού που είναι πολιτισμένος. Ενώ ο Ράμα προκαλεί συνέχεια, ακόμα και τώρα με το θέμα του Σβέρνετς, κατήγγειλε και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι η Ελλάδα υποκινεί αυτή την εξέγερση και αυτή τη διαμαρτυρία. Με ψεύτικα, ας πούμε, ψεύτικες ειδήσεις και ψεύτικα γεγονότα ότι είδανε λεωφορεία να μετακινούνται προς την Αλβανία με Έλληνες πολίτες, με Αλβανούς αλλά και Έλληνες πολίτες για να πάνε να διαμαρτυρηθούν, που δεν ισχύει αυτό. Οι πολίτες εκεί της περιοχής αντιδρούν και διαμαρτύρονται για την εφαρπαγή των περιουσιών τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έχει ανακοινώσει μέσω δελτίου τύπου ότι συμπαραστέκεται σε αυτούς τους πολίτες και ειδικά τον πολίτη αυτό που το είμαστε μάρτυρες όλοι, που το είδαμε τηλεοπτικά, που τον βαρύδανε εκεί πέρα, ο οποίος είναι και Έλληνας και Αλβανός, είναι Αλβανός στην εθνικότητα αλλά έχει και ελληνική υπηκότητα. Βεβαίως και το κράτος, ένα κράτος σοβαρό, πρέπει να υπερασπίζεται τους πολίτες του όπου και να είναι. Και στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός είναι Έλληνας πολίτης και πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και έκανε διαβήματα. Με τέτοιες παρεμβάσεις, αυτό εννοώ ότι το κράτος, το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει και βοηθάει, αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα και θα έπρεπε και για μένα, όπως και εσείς το τονίζετε, θα έπρεπε να ήταν πιο επιθετικό σε εισαγωγικά το ελληνικό κράτος για την υπεράσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων στην Αλβανία και ειδικά για τα περιουσιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Άρα γίνονται κάποια βήματα, γιατί έχουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα με την πρεσβεία. Με τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει με αυτή την Αλβανίδα, η οποία πραγματικά αναρωτιέμαι πώς την ανέχονται. Αναρωτιέμαι πραγματικά.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι στη σφαίρα των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών και εμείς ως Ομόνια δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο του κράτους. Βεβαίως και αυτά πρέπει να είναι μέτρα τα οποία πρέπει να τα λάβει το ελληνικό κράτος βάσει του νομικού πλαισίου που υπάρχει και βάσει των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και βάσει της πολιτικής που ασκείται μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Βεβαίως αυτά δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, οπότε περιμένουμε την αντίδραση και του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε και μια ανακοίνωση για αυτόν τον Έλληνα που τραυματίστηκε σε αυτά τα επεισόδια στην Αλβανία.
1: Ναι, ναι, αυτό το τόνισα νωρίτερα.
0: Ναι, απλά ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση τώρα? Οι Αλβανοί που αντιδράνε, είδαμε ότι κάψαν σπίτια, ότι πετάνε πέτρες, πυροτεχνήματα, υπάρχει δηλαδή μια εξέγερση εκεί πέρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα μεγάλες διαδηλώσεις στα Τύρανα. Οι οποίες είναι πολυάριθμες και με έντονο το στοιχείο αυτό για δικαιοσύνη παντού και για δικαιοσύνη στην περιουσία και σε όλα τα επίπεδα στην Αλβανία. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο είναι κράτος δικαίου και μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθυνθεί στο κράτος και να βρει το δίκιο του. Γι' αυτό και ο κόσμος σήμερα, και εδώ μιλάω με την έννοια ότι και οι Αλβανοί πολίτες υποφέρουν από αυτό το σύστημα, από το σύστημα Ράμα. Όχι μόνο οι Βορειοηπειρώτες, οι Αλβανοί πολίτες. Και εμείς είμαστε στην προηγουμένη περίπτωση δίπλα και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τους στίγονται τα συμφέροντά τους, τα δικαιώματά τους, γιατί και εφαρπαγή των περιουσιών των ίδιων των Αλβανών εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των Βορειοευρωπαίων, αλλά όλων των πολιτών της Αλβανίας.
0: Και πώς σας συμπεριφέρονται εκεί πέρα στην περιοχή? Γιατί ανέφερα πριν και τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα και θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το περιστατικό.
1: Κοιτάξτε, το περιστατικό Κωνσταντίνου Κατσίφα είναι βία, κρατική βία απέναντι, κρατική δολοφονία απέναντι σε έναν Βορειοεπειρώτη. Δεν μιλάμε για τους απλούς ανθρώπους, τους Αλβανούς, με τους οποίους έχουμε φιλίες, έχουμε πολύ καλές σχέσεις κτλ. Αν εξαιρέσουμε κάποια ακραία στοιχεία, κάποιες φωνές οι οποίες από πολίτες, από ακραίους που δηλητηριάζονται από την και από τη συμπεριφορά του κράτους ενάντια των Ελλήνων αλλά και των ακραίων στοιχείων, οι πολίτες γενικά, οι Αλβανοί πολίτες είναι πολύ φιλικοί μαζί μας. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα ζουν 500.000 Αλβανοί, από τους οποίους σήμερα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι γύρω στις 130.000 έχουν πολιτογραφηθεί οι Έλληνες πολίτες και θέλουν την ήρεμη και συμβίωση με τους, και με τους Ελλαδίτες αλλά και με τους Βορειοεπειρώτες. Εκεί που διαφέρει και την διαφορά την κάνει η πρακτική και η πολιτική της αλβανικής κυβέρνησης που προσπαθεί να δηλητηριάσει αυτές τις σχέσεις. Και αυτά τα κάνει για πολιτικούς λόγους, πολιτικές σκοπιμότητες για να μπορέσει το σύστημα Ράμα να επιβιώσει, γιατί μην νομίζετε ότι και ο κόσμος και οι Αλβανοί πολίτες ζουν τα καλύτερα τους χρόνια με το σύστημα Ράμα.
0: Εμένα δεν με αφορά το τι ζουν αυτή τη στιγμή, εμένα με αφορά το ότι αυτό που παθαίνουν οι Αλβανοί με το νησί το συγκεκριμένο και με τον Αυλόν, το λιμάνι στον Αυλώνα και με το Σάσον, το έχει πάθει και η Ελλάδα με τη Βόρεια Ήπειρο.
1: Ναι, δηλαδή,
0: γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο, εξηγήστε το.
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί η Βόρειος Ήπειρος το 2014 παραχωρήθηκε στο νέο σύστατο αλβανικό κράτος. Εδώ τώρα στο...
0: Ένα λεπτό και το νησί αυτό παραχωρήθηκε.
1: Ναι, ήταν κάποτε στη δικαιοσία του.
0: Και το νησί παραχωρήθηκε, δεν έχει διαφορά. Και ο Αυλώνας παραχωρήθηκε, δεν κατάλαβα.
1: Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή παραχωρούνται περιουσίες σε επιχειρηματικά χέρια και.

0: και δεν φοβούμαστε κανέναν.
1: Και καλά κάνετε και μπράβο σας, αλλά γενικά υπάρχει εκφοβισμός.
0: Εκφοβισμός υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, αλλά εμείς όμως αντιστεκόμαστε και πολιτικά και πρακτικά και ηθικά. Σας λέω, εμείς με τους Αλβανούς πολίτες δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Έχουμε και φίλους, έχουμε και πολύ στενούς φίλους. Εκείνο που κάνουμε διαφορά είναι η αλβανική κυβέρνηση.
1: Ναι, ένα λεπτό. Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να με εξηγήσετε για να καταλάβει και το ακροατήριο. Δηλαδή, και εγώ έχω φίλους Αλβανούς. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και εγώ έχω φίλους Αλβανούς εδώ πέρα, στα δυτικά ειδικά, πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς έχω. Το θέμα μου είναι άλλο όμως.
0: Ναι.
1: Τι λένε αυτοί οι Αλβανοί? Αν ένας Αλβανός μου πει ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, εδώ πέρα έχουμε όντως πρόβλημα και οι κυβερνήσεις είναι αυτές που κόβουνε και ράβουνε και εγώ αναγνωρίζω τον πολιτισμό, αναγνωρίζω την ιστορία της Ελλάδας και πάει λέγοντας, ναι, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί. Πώς θα τα αποδεχθώ αυτό, κύριε?
0: Ναι, όχι, και κανένας μας δεν το αποδέχεται. Κανένας μας δεν το αποδέχεται, αλλά σας λέω, επειδή εμείς γνωρίζουμε πράγματα και σε βάθος, σας λέω ότι αυτή είναι η ακραία πτέρυγα των Αλβανών που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακραίοι, οι εθνικιστές, οι οποίοι βρήκαν αυτή τη στιγμή έδαφος και υποστήριξη από το κράτος. Εάν το αλβανικό κράτος, εάν ο Πρωθυπουργός ήταν ένας πολιτισμένος Πρωθυπουργός και ένας Πρωθυπουργός ο οποίος δεν θα υποστήριζε τον εθνικισμό, δεν θα υπήρχαν τόσο αναπτυγμένα και αυτά τα στοιχεία, τα ακραία στοιχεία. Ο πολύς ο κόσμος όμως δεν είναι έτσι. Ο πολύς ο κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά της Ελλάδος στους Αλβανούς πολίτες, που σας λέω 500.000 Αλβανοί είναι στην Ελλάδα, που οι οικογένειές τους ευημερούν εδώ, και πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά δεν αλλάζουν με τίποτα την Ελλάδα, και όταν τους λέω θα πάει στην Αλβανία, λένε με σε καμία περίπτωση, εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εμείς εδώ είμαστε Έλληνες, ενώ τα ακραία στοιχεία τα απομονώνουμε και τους είμαστε απέναντι και τους εξηγούμε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε και όπως τα εκφράζουν. Δεν μας επηρεάζει αυτό. Βεβαίως και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η προπαγάνδα, αλλά όμως δεν μπορείς και να κάνεις διαφορετικά, αλλά τους το αποδεικνύεις στην πράξη.
1: Πράξεις δεν βλέπω, δυστυχώς. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά πράξεις δεν βλέπω. Και αυτό που έγινε με τον Μπελέρη θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα και απέδειξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη συγκεκριμένα, καλά και από τον Τσίπρα δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, το ότι δεν θέλουν να διεκδικήσουν. Γιατί ήταν και εκεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ήταν πάρα πολύ προκλητικό αυτό που κάνανε, να κλείσουν στη φυλακή τον άνθρωπο ο οποίος ήταν έτοιμος να εκλεχθεί δήμαρχος. Για ποιο λόγο, ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
0: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία είναι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί τώρα είναι τα τελευταία βήματα που κάνει η Αλβανία, αλλά και οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά για να μπορεί να ενταχθεί η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πρώτο λόγο όμως πρέπει να τον έχει η Ελλάδα και πρέπει να απαιτήσει από την Αλβανία μέχρι και το τελευταίο μέχρι και την τελευταία έτσι σταγόνα στο ποτήρι, που να σέβονται εξ ολοκλήρου τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Τότε πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν μπει με αυτό το καθεστώς, θα ισχύει για πάντα μετά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο ρόλος της Ελλάδος,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι τεράστιος αυτή την περίοδο για την Αλβανία, που επιθυμεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άρα θεωρείτε το ότι υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία.

0: στο να αντιδράσουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και εγώ είμαι υπέρ.
0: Θα λέγατε ότι είναι ίσως η τελευταία, γιατί αναφέρατε ότι είναι τα τελευταία βήματα, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: Γιατί αν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ως Ελλάδα, το να μπει η Αλβανία έτσι όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παγιωθεί και μετά θα είναι όλα συγκεκριμένα και θα είναι όλα δεδομένα. Και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο να διεκδικούμε ως προς το ανθρώπινο δικαιώματα, το περιουσιακό, την παιδεία. Γιατί ένα μεγάλο θέμα είναι η παιδεία στην Αλβανία για τους βορειοεπιρώτες. Γιατί προσπαθούν οι Αλβανοί και τα βορειοεπιρωτόπουλα να μάθουν την αλβανική ιστορία, που η αλβανική ιστορία αποτυπώνει ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Πρέβεζα. Αυτό όμως, αν δεν βγει από τα σχολικά εγχειρίδια της Αλβανίας, πώς μπορεί να συγκαταθέσει η Ελλάδα να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, με τις διεκδικήσεις αυτές, με τη μεγάλη Αλβανία? Εκεί εμείς είμαστε απέναντι, είμαστε κάθετοι και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να λύσει τέτοια θέματα.
0: Σωστό, αν και δεν βλέπω να τα λύνει.
1: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, εμείς τα πετούμε.
0: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Ένα λεπτό, κύριε Τσομάκα, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Άμα καθόμαστε και περιμένουμε το Μητσοτάκη να αλλάξει τα πράγματα και δεν αντιδράει και ο ελληνικός λαός και κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί.
0: Είναι θέμα ολονών μας αυτό τώρα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το λάθος.
1: Εμείς να σας πούμε, να σας πω κάτι. Εμείς ως Ομόνια, τα έχουμε επισημάνει κάθε φορά και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για να σας υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο κάνουμε συναντήσεις με όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, τους αναφέρουμε όλα τα προβλήματα, τους προτείνουμε τις θέσεις μας, τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς ως μειονότητα νιώθουμε και μειονεκτικά, γιατί δεν μας ακούνε τις περισσότερες φορές. Όχι τις περισσότερες, αλλά κυρίως δεν μας ακούνε. Να σας πω ότι έχουμε δει 5 φορές τον Πρωθυπουργό και αντίστοιχα και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι όλοι ενήμεροι για την κατάσταση. Είναι ενήμεροι. Το πώς το διαχειρίζονται είναι άλλη υπόθεση, γιατί είναι δική τους, εκείνοι έχουν το καρπούζι, το πεπόνι, και εκείνοι έχουν και το μαχαίρι, που λέει η παροιμία.
0: Αν νόμιζα και το καρπούζι. Λοιπόν, κάτι ακόμα που θέλω να μου πείτε, γιατί είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το αποβάλω με τίποτα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες είναι πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες. Και φυσικά, όπως και εσείς εκπροσωπείτε, ελληνικές μειονότητες. Έτσι, ναι. Αυτές οι ελληνικές μειονότητες,
1: ναι,
0: έχουν επαφή, ναι, με το Υπουργείο, έχουν επαφή με την κυβέρνηση. Τι ψηφίζει ο κόσμος στην περιοχή? Δεν θέλω να μου πείτε κόμματα και τέτοια κόλπα. Θέλω να μου πείτε αν κατανοούν το ότι υπάρχει περίπτωση να τους προδώσουν στα πολύ κοντά.
1: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Αν η ελληνική μειονότητα, δεν το έθεσα σωστά γιατί παράλληλα έκανε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, αν η ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο έχει κατανοήσει το ότι υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, όλοι όμως, όχι μόνο εσείς που τους εκπροσωπείτε, και αν έχουν καταλάβει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι στα πρόθυρα να τους προδώσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Για να δούμε αν θα αντιδράσουν ή δεν θα αντιδράσουν, γι' αυτό το λέω.
1: Θα σας πω. Η ελληνική μειονότητα, επειδή είμαστε εκτός συνόρων της Ελλάδος, προσδοκούμε από το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος να είναι δίπλα μας. Δεν καθορίζει η ελληνική μειονότητα ποια θα είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν εννοώ ότι ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εννοώ αν έχουν. Δεν σας εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος, η ελληνική. Οι Έλληνες αυτοί, εσείς δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι σας αφορά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση?
1: Μας αφορά πάρα πολύ.
0: Αυτό σας λέω. Άρα Έλληνες είστε. Δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σας βοηθάει? Πώς να το πω πιο απλά?
1: Ναι, σας είπα, δεν το καταλάβατε. Σας είπα ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες έχουν προσφέρει, αλλά δεν έχουν προσφέρει στα μέγιστα όσο χρειαζόταν. Δηλαδή, κάποια πράγματα που εμείς απαιτούσαμε, τα πετύχαμε, αλλά όμως δεν πετύχαμε το μέγιστο.
0: Τι πετύχατε, τι πετύχατε, θέλω να μάθω τι πετύχατε.
1: Πετύχαμε την ελληνική υπηκότητα που επί μια 15 χρόνια μας είχαν με δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Δεύτερον, στο ασφαλιστικό, σε εμάς απαιτούνταν 40 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα για να πάρουμε την εθνική σύνταξη εξ ολοκλήρου, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να είμαστε 40 χρόνια, γιατί άμα είμαστε 40 χρόνια πριν το 90 δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Ελλάδα. Πετύχαμε αυτό, το κατεβάσαμε στα 30. Πάντα αυτά, πάντα όλα αυτά, θέλω να σας θυμίσω, μετά από διαμαρτυρίες δικές μας και από αγώνες δικές μας. Γι' αυτό σας λέω, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις βεβαίως και μπορούσαν, σκύψανε στα προβλήματα, αλλά ήταν πολύ δύσκολες για να δώσουν λύση. Αν εμείς δεν διεκδικούσαμε δυναμικά και με μεγάλες και με διαδηλώσεις και με πολλές παρεμβάσεις, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Είναι το ίδιο πράγμα όπως κάποια προβλήματα, τα θέματα γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Αν δεν τα απαιτεί η κοινωνία και ο κόσμος, δεν μπορούν να λυθούν σε καμία περίπτωση, γιατί η βούληση της κυβέρνησης είναι τέτοια που δεν σκύφτει στα προβλήματα εάν δεν τα διεκδικεί ο πολίτης.
0: Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αγωνίζονται οι πολίτες, ότι πρέπει να αντιδράνε, και αυτό το θέμα που θέσατε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως θα βοηθούσε πάρα πολύ, σαν αντιπρόεδρος που είστε, να στείλετε και ένα δελτίο τύπου ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία και να πάρει έτσι λίγο μεγαλύτερη έκταση όλο αυτό το ζήτημα, γιατί αλλιώς μετά θα είμαστε εντελώς εγκλωβισμένοι.
1: Θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε στα γραφεία της Ομόνιας του Αγίου 40 συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδος στην Αλβανία και τον πρόξενο Αργυροκάστρου. Τους θέσαμε πάρα πολλά θέματα, όλα αυτά τα θέματα έντονα, τα σημειώσανε, τα κατανοήσανε. Κατευθείαν την άλλη μέρα η πρέσβης έκανε αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ενήμερο το Υπουργείο Εξωτερικών για οτιδήποτε συμβαίνει στην ελληνική μειονότητα από πλευράς μας. Αναμένουμε όμως τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για τις ελληνικές κυβέρνησεις. Δηλαδή θέλω να σας πω με αυτό, ότι εμείς δεν κάθομαστε με σταυρωμένα χέρια. Και πρέπει να υπενθυμίσω ότι ίσως να το έχετε διαπιστώσει κι εσείς στους βορειοεπειρώτες, κυριαρχεί το αίσθημα του πατριωτισμού και όχι το αίσθημα ούτε του κομματικού, ιδεολογικού και τα λοιπά εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς κατά κύριο λόγο το κίνητρό μας είναι ο πατριωτισμός και ο ελληνισμός. Πάνω σε αυτά βασιζόμαστε, διεκδικούμε, προχωράμε και αγωνίζομαστε.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σωστό και χαίρομαι που βλέπουμε το ότι και εγώ και η ραδιοφωνική παρέα του Focus FM 103,6 υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται ακόμα και διεκδικούν και δεν τα έχουν παρατήσει, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μόνοι μας, κύριε. Είμαστε ολομόναχοι. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί και όλοι αυτοί, κύριε Τζομάκα, τώρα μιλάμε σαν Γρηγόρης προς κύριο Γιώργο. Δεν βοηθάνε την κατάσταση. Δεν έχουν καλές προθέσεις. Δεν είναι πατριώτες. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι και σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά για εμένα δεν είναι πατριώτες. Δεν αγαπάνε την Ελλάδα.
1: Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ως Έλληνες πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, υποστήριξη και ειδικά σε εμάς που είμαστε μειονότητα, γιατί όταν είσαι μειονότητα είσαι αδύναμος μέσα σε ένα κράτος. Αν δεν έχεις τη στήριξη του εθνικού κέντρου, τότε νιώθεις δύο φορές μειονότης. Δηλαδή, εάν εμείς δεν έχουμε στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, να διεκδικήσουμε τίποτα για τον τόπο μας εκεί. Θα εξαφανιστεί ο τόπος σε μηδέν χρόνο, γιατί σε συνδυασμό με το σχέδιο του αλβανικού κράτους θα σβήσει σε μηδέν χρόνο. Και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που είναι εκεί θα φύγουν, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι και δεν υπάρχει κίνητρο για επιστροφή. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το ελληνικό κράτος εδώ θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολύ, γιατί κυρίως ο κόσμος φεύγει από τα χωριά.
0: Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό? Θεωρείτε ότι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο το ότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα? Δηλαδή δεν έχει ο αγρότης, κάποιο κίνητρο?
1: Θα σας πω αμέσως. Επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της μειονότητας είναι στα σύνορα με την Ελλάδα, είναι δηλαδή η συνέχεια της Ελλάδος, είναι η Βόρειος Ήπειρος, υπάρχουν τα διασυνοριακά προγράμματα τα ευρωπαϊκά, τα οποία έπρεπε το ελληνικό κράτος να τα είχε προωθήσει και να είχε ασκήσει καλύτερη πολιτική πάνω σε αυτό, να είχαν απορροφηθεί κονδύλια τέτοια που να υπερασπίζονταν τις περιοχές αυτές της Βόρειου Ήπειρου, σε έργα υποδομής, σε επιδοτήσεις, σε διάφορες επιχειρήσεις που να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί με τις μικρές επιχειρήσεις να μείνουν εκεί και να έχουν μια βοήθεια, και να υπήρχαν προϋποθέσεις για επιστροφή άλλων επαγγελματιών βορειοϋπειρωτών στα χωριά τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αγγίξει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση, που θα μπορούσε με αυτή την πολιτική και με χρήματα ευρωπαϊκά να είχε αναζωογονηθεί ξανά η περιοχή εκεί, να επιστρέψουν κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν πολύ να επιστρέψουν, αλλά λόγω των συνθήκων και της κατάστασης εκεί δεν μπορούν, και λόγω ότι δεν υπάρχει βοήθεια δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά.
0: Άρα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δυστυχώς με τη συμφωνία Μερκοσούρ, και απευθύνομαι προς το ακροατήριο και προς εσάς κύριε Τσομάκα, όλο χειρότερη θα γίνει η κατάσταση, είναι και υπογενετικότητα, φεύγουν και πάρα πολύ στο εξωτερικό διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτά τα λεφτά που τους δίνονται. Πώς το βλέπετε το μέλλον,
1: Το μέλλον, έτσι με αυτές τις πολιτικές που ασκούνται και σε συνδυασμό με τους στόχους του αλβανικού κράτους, δεν έχουμε καλό μέλλον. Και εντάξει, υπογεννητικότητα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί είναι όλο μεγάλοι άνθρωποι. Οι νέοι είναι λίγοι αυτοί και έχουν μαζευτεί στα αστικά κέντρα και είναι λίγος ο πληθυσμός αυτός, οπότε είναι αμεληταίος. Εκεί που θα μπορούσε είναι ότι με μια τέτοια πολιτική που σας είπα να υπήρχε κίνητρο μαζικής επιστροφής, που η επιθυμία είναι πάρα πολύ μεγάλη να επιστρέψουν πολλοίς κόσμος και νέος κόσμος, αλλά με την προϋπόθεση των συνθήκων και της βοήθειας από την Ελλάδα.
0: Κύριε Τσομάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, και σας ευχαριστώ διπλά, γιατί φύγετε τα θέματα που μας αφορούν και είναι από τα πολύ σημαντικά εθνικά ζητήματα που ανήκουν στη Βόρειο Ήπειρο.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Τσομάκα.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Κουβαράτικη, ωστόσο προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Από τη φωτιά έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες και ένα εργοστάσιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Τρίτη στην περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Από σήμερα οι αιτήσεις των πυρόπληκτων Δυτικής Αττικής και Βιωτίας. Στην πολιτική επικαιρότητα, ένα πολυετές πακέτο μέτρων με ορίζοντα έως το 2030, με έμφαση σε καλύτερους μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων, αναμένεται να παρουσιάσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφρουμή τις διαρροές για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στην Διεθνή Έκθεση. Με υπερπλεονάσματα άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη για να μοιράσει 2 δις. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος αφού έχει αρπάξει τα πάντα, επιστρέφει ένα μικρό μέρος των κλοπημαίων, αναφέρει σε σημερινή του δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πήρα κατά της κυβέρνησης και για τους Patriots στην Σαουδική Αραβία μετά τη συμφωνία με Τουρκία και Πακιστάν. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στη χώρα μας και να μην έχουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Στο αστυνομικό δελτίο στην Πάτρα, ένα παιδάκι μόλις 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου με ένα δέντρο να ανακόπτει την πορεία του και να αποτρέπει τα χειρότερα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Αναστάτωση στην Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη 2 αυτοκινήτων που κατέληξε έξω από το νοσοκομείο Αχέπα, προκαλώντας ανησυχία. Συνελήφθη 37χρονος με κλεμμένο αυτοκίνητο. Στο νοσοκομείο μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Τούμπας, στο Ρέμβα προς Ανατολικά. Από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου μπορεί να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» οι πολίτες όλων των ΑΦΗΜΗ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα σε όλη τη χώρα, τοπικά θα φτάσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι ισχυροί έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ή άνεμοι, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24 27 0 22 981. Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπολία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
8: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
9: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είμαι, ένα πρόβατο, κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη, ενωμένη Ευρώπη που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση. Υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλοακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη

0: καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Σερέτη, πώς είστε?
0: Καλά κύριε Πλεύρη, εσείς τι κάνετε?
1: Εμείς θαυμάσουμε την ακμή της Ελλάδος και παρακολουθούμε τα γεγονότα και θαυμάσουμε επίσης και τα πολιτικά κόμματα τα οποία δεν ασχολούνται καθόλου με την Ελλάδα.
0: Θέλω να ξεκινήσω, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Πλεύρη, μόνο μια ερώτηση να ξεκινήσω με αυτήν, γιατί υποσχέθηκα στο ακροατήριο κάτι. Υποσχέθηκα ότι θα μας δώσετε τη δική σας μοναδική απάντηση για αυτό που έγινε με τα αρχαία και με τα μνημεία που τα ξεπουλήσανε.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα έχουν ξεπουλήσει από πολύ καιρό. Τώρα πλέον τα νομιμοποιείται το ξεπούλημα. Προσέξτε, ο πολιτισμός ο ελληνικός και η ιστορία ελληνική καταπολεμούνται σήμερα από το ελληνικό κράτος. Θα σας φέρω τα εξής παραδείγματα. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο και από το Υπουργείο Πολιτισμού το Οθωμανικό Ισλαμικό Τέμενος σε μια ευπαθή περιοχή στο διδημότυχο του Βαγιαζίτ, του κατακτητού της Ελλάδος. Γιατί χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό το Οθωμανικό Ισλαμικό Κέντρο? Δεύτερον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε και παρέστη στο μνημείο που έγινε στα Γιάννενα το Οθωμανικό. Για ποιο λόγο? Έχω στείλει μια επιστολή στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία δεν μου απαντά. 23 Ιουλίου του 356 γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας κοσμοκράτος. Δεν τον τιμά κανείς. Κανείς δεν τον τιμά. Να μου απαντήσουν για ποιο λόγο δεν τιμούν τον Μέγα Αλέξανδρο. Παλαιότερα είχα στείλει άλλη επιστολή στον κύριο Στασούλα, που πάλι δεν κατεδέχθηκε να μου απαντήσει γιατί δεν τιμώνται οι Έλληνες κοσμοκράτορες. Ο Ιστριανός, ο Ηράκλειος, ο Βασίλειος, έτσι, όλοι αυτοί οι επίγονοι, οι διάδοχοι. Οι διάδοχοι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι επίγονοι είναι οι διάδοχοι των διαδόχων. Διοικήσαν όλο τον κόσμο. Δεν τους τιμά κανείς. Εάν είχαν οι Εγγλέζοι ή οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί ένα κοσμοκράτορα σαν το Μέγα Αλέξανδρο, ξέρετε τι εκδηλώσεις θα γίνονται? Εδώ τίποτε. Μιλιά. Για τον πολιτισμό. Προσέξτε με. Το Όμηρος είναι το μοναδικό κείμενο της Ευρώπης με το οποίο ανεδείχθη ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη λογοτεχνία. Ο Αδειάς του Ομήρου, αντί να τοποθετηθεί στην Ομόνια, στην πλατεία της Ομονίας, βάλανε ένα συντριβάνι που δεν σημαίνει τίποτε. Δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία και ο πολιτισμός. Εγώ έγραψα μία επιστολή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και τους ρωτώ πόσες διδακτορικές διατριβές έχει δώσει το Πανεπιστήμιο για τον Μέγα Αλέξανδρο, η κορυφή της ιστορίας, και από τον Σοκράτη, η κορυφή του πνευματικού βίου. Μου απήντησε εγγράφος στο Πανεπιστήμιο. Καμία διατριβή για τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε για τον Σοκράτη. Προσέξτε με. Για τον Μέγα Αλέξανδρο έχω γράψει μία βιογραφία 1100 σελίδες. Για τον Σοκράτη έχω γράψει μία βιογραφία του Σοκράτους που με χρηματοδότηση του Λέοντος Λεμού του Ευρωπλιστού θα γυρίσω το κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Σιν Κόνερι. Ήρθε ο Σιν Κόνερι στην Ελλάδα, συζητήσανε με τον Λεμό. Ξέρετε πόσα λεφτά ζήτησε ο Σιν Κόνερι? Ζήτησε. Για τον Σοκράτη δεν θέλω λεφτά. Δηλαδή προσέχτε. Τιμούνται οι αρχαίοι, οι Έλληνες, τιμούνται στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα.
0: Για την ταινία του Οδυσσέα όμως τι έχετε να πείτε?
1: Καταρχήν είναι ντροπή. Η ωραία Ελένη που γράφει ότι είναι λευκή η ξανθιά, ο Όμηρος, έχουμε περιγραφές να την κάνουμε μαύρη. Μαύρη. Μα για όνομα του Θεού. Και έδωσε 6,5 εκατομμύρια, προσέξτε. 6,5 εκατομμύρια έδωσε το κράτος για την ταινία αυτή. Στο Σμαραγδί, ο οποίος έκανε τον Καποδίστρια, δεν δώσανε μία δραχμή. Θέλετε να σας πω πώς δεν τιμάται η ελληνική ιστορία? Απλούστα τα πράγματα. 28 Οκτωβρίου. Έχουμε ένα μνημείο? Όχι. 25 Μαρτίου, επανάσταση του 21. Υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Για τους Βαλκανικούς πολέμους υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Γιατί? Τυχαία. Και στον πολιτισμό, στη γλώσσα, βλέπετε, το αλφάβητο μας το δώσαν οι Φοίνικες. Και τους λες, όχι, είναι ψέματα. Τι λέει ο Διόδωρος, τι λέει ο Δοσιάδης, τι λέει ο Επίχαμος, τι λέει στον Παλαμίδη, τι λένε τα βιβλία, τα αρχαία, τι μας δώσανε το αλφάβητο, οι Φοίνικες. Δεν έχουν, καταρχήν δεν έχουν οι Φοίνικες φωνή, δεν έχουν μόνο σύμφωνα. Μας δώσαν τα σύμφωνα, ναι, μας δώσαν τα σύμφωνα. Τι μας δώσαν, το Α. Μα το Α για αυτούς είναι σίγμα. Τι μας δώσανε. Και προσέξτε, ακαδημαϊκοί, Αρβανιτόπουλος, Καβαδίας, Μαρινάτος, λένε όχι, το αλφάβητο το βρήκαμε εμείς, δεν μας το δώσανε. Είναι και δύο όνομα του Θεού. Επιμένουν όμως την εκκάθεση. Κάνουν δικαστήριο. Δεν έρχονται στο δικαστήριο. Δηλαδή η μανία τους, όλα τα πήραν, είμαστε Ινδοευρωπαίοι, άλλο, η Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, η Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία. Γιατί λένε Father οι Γερμανοί, Father οι Λατίνοι, Father οι Εγγλέζοι, άρα και εμείς λέμε Πατήρ, είμαστε κοινοί. Όχι, δεν είμαστε κοινοί. Το πήραν από εμάς. Εμείς είπαμε Πατήρ πρώτα και το πήραν οι άλλοι. Δεν υπάρχει Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Όμως στην παιδεία, όχι. Ανοίξτε την... πώς τη λέμε, το διαδίκτυο, θα δείτε πόσοι γράφουν για την απάτη των Ινδοευρωπαίων και για την απάτη με το αλφάβητο. Δυστυχώς προσβάλλεται η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός. Και υπεύθυνοι ποιοι είναι? Υπεύθυνοι είναι φυσικά το πνευματικό κατεστημένο, τα πανεπιστήμια και η πρώτουσα ακαδημία που δεν κάνει τίποτε. Το 1926 ο δικτάτορ Πάγκαλος ίδρυσε την Ακαδημία των Αθηνών. Ένας δικτάτορ την ίδρυσε, ο Πάγκαλος. Και ίδρυσε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Ακαδημία των Αθηνών ιδρύθηκε με δύο σκοπούς. Πρώτον, να εκδώσει το λεξικό της ελληνικής γλώσσης, δεν το έκανε. Δεύτερον, να εκδώσει τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς, δεν το έκανε. Γι' αυτό πρέπει να κλείσει. Πρέπει να κλείσει. Ξέφυγε του σκοπού της. Σας λέω τώρα για την ιστορία. Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει στην τηλεόραση μία εκπομπή για την ιστορία της Ελλάδος, για τον πολιτισμό της Ελλάδος? Θα σας πω κάτι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Μάχη Μαραθώνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Ναυμαχία Σαλαμίνας, κοσμοϊστορικό γεγονός. Δεν εορτάζονται πουθενά. 29 Μαΐου, η άλλος της Κωνσταντινούπολης. Θυσία ενός αυτοκράτορος και έκλεισε 1100 χρόνια Βυζαντινής αυτοκρατορία. Δεν κηρύσσεται τη μέρα εθνικού πέθους, ούτε μιλάνε για αυτή. Και το αεροδρόμιο έπρεπε να το ονομάσουν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
0: Ναι, επειδή
1: γενικά... Εάν πάτε στο αεροδρόμιο, πουλήθηκε, το έχουν οι Γερμανοί.
0: Βέβαια.
1: Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμοι, λιμάνια, τα πουλάμε.
0: Βλέπω κύριε Πλεύρη.
1: Έχει πουληθεί η Ακρόπολης, κύριε.
0: Ναι, βέβαια έχει πουληθεί και εκεί θέλω να πάω. Θέλω να δούμε λίγο το ότι υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπαίναν στα κρατικά ταμεία από τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους και από τα μνημεία φυσικά και όπου αλλού ας πούμε υπήρχαν κάποια έσοδα τα οποία πλέον θα πηγαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία η οποία σταδιακά θα πάει και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και βλέπω ότι γενικά όταν ιδιωτικοποιείται ολοκληρωτικά η Ελλάδα πλέον δεν θα υπάρχει κράτος το οποίο θα μπορεί να επιβιώσει πέρα από τις φορολογίες, έτσι, πέρα από όλα όσα παίρνουν από εμάς. Όλος ο δημόσιος πλούτος έχει παραχωρηθεί για 100 χρόνια σε φίλους της κυβέρνησης.
1: Μάλιστα, έτσι είναι. Ακούστε, τα κόμματα τώρα, δηλαδή απασχολούμεθα τι θα πει ο Τσίπρας, τι κάνει η Καρεσιανού, τι θα κάνει η Κωνσταντοπούλου, με αυτά απασχολούμεθα. Αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδος. Το πρόβλημα πρώτο της Ελλάδος είναι το βιολογικό. Χανόμεθα σαν φυλή, λόγω της υπογεννητικότητας, και το δεύτερο, το σημαντικό, είναι το μεταναστευτικό. Είδατε τι έγινε τώρα χθες και προχθές τι συμβαίνει στην Ισπανία. Σε μία πόλη 84.000 κατοίκων εισέβαλαν 49.000 Αφρικανοί. Για σκεφτείτε να συμβεί και αυτό στην Ελλάδα. θα μας φάει ο ανθρωπισμός.
0: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό και να μου πείτε μήπως αυτή είναι η λύση για την Ελλάδα, κύριε Πλεύρη. Μου δίνετε ένα λεπτό?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Να ακούσουμε το ηχητικό και να το σχολιάσετε, μήπως αυτή είναι η λύση.
1: Ναι, ναι.
2: Είσαι κομμουνιστής?
3: Όχι.
2: Είσαι αριστερός?
3: Όχι.
2: Είσαι δεξιός?
3: Όχι.

0: Κύριε Πλεύρη, τι έχετε να πείτε?
1: Τι να πω, τι να πω. Κοιτάξτε, σας λέω, υπάρχει ένα κόμμα που να μας πει πώς θα αντιμετωπιστεί ο βιολογικός κίνδυνος όταν εξαφανιζόμεθα σαν παιδί? Όχι. Να σας θέσω απλά ερωτήματα. Το Σύνταγμα, το άρθρο 51 λέει να έχουμε 200 έως 300 λεφτάς. Μπορείτε να μου πείτε γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200? Το 1974 παρελήφθη από τους δημοκράτες ένα κράτος με μηδέν χρέος, με μηδέν δημόσιο χρέος, μηδέν. Τώρα χρωστάμε επίσημα 590 δισεκατομμύρια. Είπανε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό που πήγανε τα λεφτά αυτά? Όχι. Ευθύνεται ο ελληνικός λαός? Βεβαίως ευθύνεται. Ευθύνονται οι τηλεοράσεις? Βεβαίως ευθύνονται. Υπεύθυνοι είναι τα κόμματα, οι τηλεοράσεις και ο λαός. Γιατί και ο λαός έχει ευθύνη. Έτσι, έχει ευθύνη. Ερχόμεθα πρώτοι σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Πέστε μου, ποιο πρόγραμμα παρουσίασαν τα κόμματα για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών? Κανένα. Πυρκαγιές, καίγεται η Ελλάς. Γιατί επί Χούντας δεν καίγεται, το έχετε υπόψη σας? Διότι κάθε χρόνο ο Παπαδόπουλος νίκιασε 50 πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Αυστραλία, όπου έχουν χειμώνα και δεν τα χρειάζονται, και ήρθαν στην Ελλάδα. Ένα μέτρο. Δεύτερο, έδωσε πολλά δικαιώματα στους διδάσκους. Μεταφορά μαθημάτων, κατοχύρωση μαθημάτων, δεν πληρώνανε δίδακτρα όπως πληρώναμε εμείς. Πληρώναμε εξέταστα. Έτσι, πολλά δικαιώματα. Και στο τέλος είπε στους φοιτητές, σας έδωσε τόσα το κράτος, εσείς θα δώσετε το κράτος. Και κάθε καλοκαίρι οι φοιτητές παίρνανε λεφτά και με την πληρωμή τους πηγαίνανε στα διάφορα χωριά και ήσαν δασοφύλακες. 120.000 δασοφύλακες και αεροπλάνα. Και τώρα αυτά που έχουμε, τα αεροπλάνα τα πήρε ο Παπαδόπουλος. Εδώ και 52 χρόνια.
0: Ναι, άρα λέτε ότι δεν είναι προετοιμασμένη η πυροσβεστική κάθε καλοκαίρι για τις πυρκαγιές, γιατί δεν έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό.
1: Να ξέρετε, η πυροσβεστική υπηρεσία ιδρύθηκε από τον Παπαδόπουλο. Έγινε σχολή πυροσβεστών. Δοθήκανε βαθμοί, αξιώματα, τίτλοι, εκπαίδευσης κτλ. Και έκανε πρώτο αρχηγό τον διοικητή της ασφαλείας, τον Καραχάλιο. Λοιπόν, γιατί φροντίζαν τα δάση. Παντού έγιναν αντιπυρικές ζώνες, παντού είχαν τοποθετεί βιτία με πιεστικά μηχανήματα. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κάποιος για την Ελλάδα. Όταν λοιπόν τους πεις για την Ελλάδα, όταν μιλείς για την πατρίδα σου, είσαι φασίστας, είσαι ναζί, είσαι χουντικός. Εγώ λέω, δεν είμαι χουντικός. Είμαι χουντικότατος. Εδώ κοιτάξτε κύριε Σερέτη, λοχαγός με τρία παιδιά παίρνει 1.400 ευρώ το μήνα και είναι υπεύθυνος και εργάζεται χωρίς ωράριο και υποφέρει σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, εκπαιδεύεται, κινδυνεύει και παίρνει 1.400 ευρώ. Ο βουλευτής πόσα παίρνει και τι προσφέρει ο βουλευτής? Και δεν φάνει που παίρνουν λεφτά. Έχουν ατέλειες, έχουν οικονομικά προνόμια. Από πάνω έχουν και σύνταξη παχυλή. Τρεις φορές βγήκες βουλευτής, τρεις περιόδους έχει σύνταξη. Και γιατί, σας λέω, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200, ας μου το εξηγήσουν. Τα κόμματα. Πέστε μου ένα κόμμα που κάλεσε την νεολαία του και τους είπε, σήμερα θα ακούσετε μια ομιλία για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κανένα κόμμα. Πέστε μου ένα βουλευτή, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος κατά το Σύνταγμα του Ελληνικού Έθνους, να έχει γράψει ένα βιβλίο για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κανείς. Να έχει γράψει ένα άρθρο. Κανείς. Να έχει κάνει μια ομιλία. Ποτέ. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Το ελληνικό κράτος σήμερα είναι εχθρός του ελληνικού έθνους. Η Ελλάς ζει εκτός Ελλάδος. Αυστραλία, Ζηλανδία, Καναδά, Αμερική. Υπάρχει ο ελληνισμός. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελληνισμός. Και υπάρχει και το χειρότερο που αφορά την κοινωνία. Η ανασφάλεια. Η πλήρης ανασφάλεια. Τολμήστε. κύριε Χρυσοχοίδη, ελάτε να κατέβουμε μαζί, να κατέβουμε την οδό Ζήνωνος, να κατέβουμε την οδό Σοφοκλέους το βράδυ. Μπορείτε?
0: Δεν μπορεί.
1: Μπορεί συνοδεία, μπορείτε να έρθείτε?
0: Δεν μπορεί. Το θέμα είναι, είδατε τι έγινε στην Ισπανία, που σπάσαν οι Μαροκινοί τα σύνορα και μπήκανε μέσα.
1: Βεβαίως. Σε μία πόλη σας λέω, 84.000 κατοίκους έχει η Θέουτα και μπήκανε 49.000. 49.000. Πού να τους μαζέψουνε? Και τι έκανε ο Σάντσες, ο πρωθυπουργός, ξέρετε τι έκανε? Κάλεσε το στρατό. Δηλαδή ο στρατός θα βγάζει πάντα το φίδι από την τρύπα. Πολύ έξυπνοι είναι. Και θα δείτε τι θα γίνει στην Ισπανία. Θα δείτε. Αναβιώνει η παράδοση του Φράγκου. Θα το δείτε.
0: Ναι.
1: Θα το δείτε. Και επετέθησαν στη Μελώνη. Η οποία Μελώνη είπε, εμείς δεν θα γίνουμε Ισπανία. Αρχίζει να ξυπνάει η Ευρώπη.
0: Δεν νομίζω ότι αρχίζει να ξυπνάει η Ευρώπη. Συγγνώμη και να σας πω και κάτι, θεωρώ ότι όλο αυτό έχει συμβεί διότι κάποιοι δεχόντουσαν μίζες και υποστήριζαν όλους αυτούς εδώ πέρα που θέλανε να δίνουν κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες και μιλάω για διάφορους πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των μεταναστών. Καλώς ή κακώς υπάρχουν εξαγορασμένοι πολιτικοί οι οποίοι λειτουργούν σαν εφιάλτες, κύριε Πλευρή.
1: Δεν υπάρχουν εξαγορασμένοι πολιτικοί. Στη δημοκρατία όλοι υπηρετούν συμφέροντα. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί? Διότι για να πολιτευτείς, τι λέει ο κομμουνισμός? Εγώ λέει επιτρέπω λέει ο κομμουνισμός να υπάρχει κόμμα κομμουνιστικό. Τα άλλα τα κόμματα δεν τα απαγορεύω. Τι λέει ο φασισμός? Επιτρέπω να υπάρχει ένα φασιστικό κόμμα, τα άλλα τα απαγορεύω. Τι λέει ο εθνικοσοσιαλισμός? Επιτρέπω να υπάρχει ένα εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, τα άλλα τα απαγορεύω. Τι λέει η δημοκρατία, ξέρετε? Τι λέει το άρθρο 29 του συντάγματος? Ο Έλληνας μπορεί να κάνει κόμμα, αλλά το κόμμα αυτό οφείλει να υπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα.
0: Ναι, αυτό ισχύει για όλους.
1: Το είχατε υπόψη σε αυτό.
0: Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν η δημοκρατία είναι λειτουργική σαν πολίτευμα.
1: Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορείτε να μου πείτε κάτι που να πηγαίνει στην Ελλάδα καλά? Κάτι. Να μου πείτε. Αυτό πάει καλά.
0: Όλα υπολειτουργούν.
1: Μα εδώ τώρα διέλυσαν την Ολυμπιακή. Τον εθνικό μεταφορέα. Είμαι σαν ένα κράτος χωρίς εθνικό μεταφορέα.
0: Ένα λεπτό, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν διέλυσαν την Ολυμπιακή. Απλά τη αλλάξαν ένα όνομα. Την κάνανε Αιτζίαν.
1: Όχι, δεν την έχει πλέον. Όχι, δεν είναι εθνικός μεταφορέας.
0: Είναι ιδιωτικός.
1: Ναι.
0: Ο στόλος, οι υπηρεσίες, όλα αυτά τι γίνεται? Μήπως μεταφέρθηκαν? Μήπως έγιναν και εκεί ιδιωτικοποιήσεις, κύριε Πλεύρη?
1: Ξέρετε, το τραγικό είναι ότι δεν υπάρχουν άρχοντες στην Ελλάδα. Πλούσιοι υπάρχουν, είναι κεφαλαιοκράτες. Έχουν λεφτά πολλά, δισεκατομμύρια, και δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Εάν δηλαδή ενδιαφέρεται για την Ελλάδα ο ελληνικός εφοπλισμός, διότι οι δυνάμεις που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τρεις. Είναι η Εκκλησία, είναι ο στρατός, είναι και οι Έλληνες εφοπλιστές. Είναι παγκόσμια δύναμη ο εφοπλισμός. Αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Κάπου κανένας δίνει κάτι λεφτά. Αλλά δεν ενδιαφέρεται ο εφοπλισμός σαν σύνολο για την Ελλάδα. Δυστυχώς επικρατεί ο καπιταλισμός. Γιορτάσανε προχθές την επέτειο της μεταπολιτεύσεως. Τι γιορτάσανε? Ο κύριος Στασούλας μπορεί να μου πει γιατί πήγε στο Οθωμανικό κέντρο, στο Οθωμανικό μνημείο στα Γιάννενα? Μπορεί να μου εξηγήσει? Ο Ερντογάν πήγε στα εγγένεια μιας χριστιανικής εκκλησίας? Πήγε? Όχι, γιατί πήγε? Δηλαδή να κάνει τι?
0: Ναι, σωστό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.
1: Δεν έχουν θάρρος να αλλάξουν τα τοπονύμια. Δεν ντρέπεστε κι εσείς, Θεσσαλονίκη? Τι θα πει σε Ιξού? Τι θα πει Γεντίκουλε? Τι θα πει Καραμπουρού?
0: Αυτά ο Τσιτσικώστας. Ο φίλος σας ο Τσιτσικώστας έπρεπε να τα έχει αλλάξει, κύριε Πλεύρη, αυτά.
1: δεν είναι φίλος μου. Κανείς πολιτικός δεν είναι φίλος μου.
0: Θέλω να σας ρωτήσω όμως αντικειμενικά, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια από τώρα, πώς βλέπετε την Ελλάδα?
1: Ποια Ελλάδα? Δεν θα υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει Ελλάδα.
1: Γιατί να υπάρχει? Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι Έλληνες? Είναι 10.400.000, το ξέρετε, εντάξει. Και μειώνονται. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι ξένοι στην Ελλάδα?
0: Πόσοι?
1: Έχουμε κάνει μια απογραφή.
0: Πόσοι?
1: Βλέπετε. Καταρχήν εδώ τους μαζεύουν τους ξένους, λέει κέντρο φιλοξενίας. Τι θα πει κέντρο φιλοξενίας? Ήρθες παράδειγμα στην Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, σε ταΐζω. Έχεις ιατροφαρμακή περίθαψη? Σου δίνω στέγη? Σου δίνω νερό? Σου δίνω φως? Ναι, θα εργαστείς. Όλοι πρέπει να δουλεύουν. Σε αναγκαστικά έργα, στα νησιά, να κάνουν δρόμους, να δουλεύουν. Γιατί τεμπελιάζουν, γιατί κάθονται?
0: Η άποψή σας, κύριε Πλεύρη, για τον Σωτήρη Σοφιανόπουλο, ποια είναι?
1: Ήτανε πολύ φίλος μου.
0: Ναι, γιατί μάλιστα, πραγματικά μάλιστα, ακούω αποσπάσματά του και θαυμάζω την ομιλία του. Και αυτά που έλεγε έπεσε σε όλα μέσα 30 χρόνια πριν μιλούσε για όλα αυτά. Ποια είναι η άποψή σας, για πείτε μας λίγο.
1: Μα τον Σοφιανόπουλο τον πολέμησαν, είχε τη χροπή και τον πολέμησαν και του έξαν τη χροπή, την αρπάξανε. Τον πολέμησαν διότι έκανε πολεμική βιομηχανία στην Ελλάδα και διότι μίλησε και για τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια της Ελλάδας, τα οποία τα έβγαλε ο Παπαδόπουλος με τον Πρίνο, υπέγραψε συμβάσεις με την Τεξάκο και τα λοιπά. Και μίλαγε μετά ο Σοφιανόπουλος και τον πολεμήσανε.
0: Στο Κέρι Ζακίνθου, νομίζω, έβγαζε
1: πετρέλαια. Ναι, μα είναι, ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος και μάλιστα ήταν πολύ φίλος και έπαιζε πιάνο ο Βαγγέλης, ο μεγάλος, ο μουσουλγός, έτσι, και τραγουδούσε όπερες. Στο σπίτι του στην οδό Μελεάγου στο Κολωνάκι, στο σπίτι του Βαγγέλη. Ναι. Το Βαθανασίου εννοώ.
0: Ναι, απλά ξέρετε τι, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα, διότι...
1: Υπάρχει παιδί, Μελεάγου, ναι. Ο Μελεάγος ήταν ένας ποιητής, ο οποίος την αρχαία εποχή των 3ων αιώνα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο που πήρε ποιήματα από διαφόρους ποιητάς, αντιπροσωπευτικά ποιήματα, και για κάθε ποιητή έβαζε ένα λουλούδι. Και αυτό ονομάστηκε ανθολογία. Και έχει μπει στη διεθνή ορολογία η ανθολογία. Όλες οι διεθνείς ορολογίες που υπάρχουν προέρχονται από την Ελλάδα. Ανθολογία λένε τώρα. Στα εγγλέζικα, στα γαλλικά, στα ιταλικά και προέρχεται από το Μελέαγρο.
0: Και ήταν και σύζυγος της Κλεοπάτρας, αν θυμάμαι καλά, κύριε Πλεύρη.
1: Ποιος ο Μελέαγρος?
0: Σε κάποια φάση ήταν σύζυγος της Κλεοπάτρας, ναι.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι για τον Σοφιανόπουλο.
1: Όλα είναι παγμένα.
0: Για τον Σοφιανόπουλο, λίγο να σας ρωτήσω κάτι που θέλω, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο για εμένα και πρέπει να ακούσουν και ακροατές.
1: Πολύ καλά το.
0: Ναι, ακούστε με ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη. Ένα λεπτό, δώστε μου να σας.
1: Σύζυγός του ήταν η ηθοποιός η Ζένη Ρουσέα.
0: Ωραία, να σας κάνω τώρα την ερώτηση που θέλω. Ακούστε με ένα λεπτό. Έχω ακούσει μια συνέντευξη του κύριου Σοφιανόπουλου, όπου ο κύριος Σοφιανόπουλος ανέλησε το πώς του δώσανε 2 άδειες για να κάνει εξορίξεις και ενώ στην πορεία έκανε τις εξορίξεις και κατάφερε να βγάλει πετρέλαιο. Του βάλανε χειροπέδες και του είπανε ότι ήταν παράνομος. Γιατί έκανε εξορίξεις στην Ελλάδα και ήταν και ο πρώτος που έβγαλε πετρέλαιο στην Ελλάδα.
1: Τα ξέρω.
0: Αυτό δηλαδή θέλω να σας πω ότι όποιος και να προσπαθήσει να κάνει κάτι, ίσως να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Γιατί δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι ισχυρή, αυτό.
1: Όχι, δεν θέλουν.

0: του Ακαδημίου και βάλαν την Ακαδημία και ονομάστηκε Ακαδημία Διεθνώς. Όλα τα σήματα, όλα από το Σταυρό των Χριστιανών που είναι Μυκηναϊκό μέχρι τον Αγγελωτό Σταυρό του Χίτλερ, ο οποίος είναι αρχαιοελληνικός, είναι το Γαμάδιον, και μάλιστα οι Γάλλοι τον Αγγελωτό Σταυρό τον λένε Κρουάγκαμε, έχουν την ελληνική αρχαιοελληνική ονομασία.
1: Ναι, αλλά είχε άλλη φορά το σύμβολο από όσο έχω διαβάσει.
0: Τι είπατε?
1: Είχε άλλη φορά, ήταν από την άλλη πλευρά κοιτούσανε.
0: Όχι, ήταν και δεξιόστροφο και αριστερόστροφο.
1: Ωραία.
0: Δεξιόστροφο είναι η δημιουργία και αριστερόστροφο είναι η καταστροφή. Λοιπόν, όλα τα σήματα, ακόμα και το άστρο του Δαβίδ είναι μυκηναϊκό. Ακούστε, αν πάρετε ένα νόμισμα του Βυζαντίου, 700 π.Χ., έχει την Εκάτη, ένα ημισέλινο και ένα άστρο. Αυτό το είδε ο Μωάμεθ και το έβαλε σημαία. Η τουρκική σημαία είναι ένα νόμισμα του Βυζαντίου του 700 π.Χ.
1: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη δήμαρχος φυλάει τουρκική σημαία, Έλληνας δήμαρχος?
0: Δεν άκουσα που...
1: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη υπάρχει δήμαρχος, εδώ στην Ελλάδα, που φυλάει τουρκική σημαία?
0: Γιατί δεν έχει χαθεί η Βόρειος Ελλάδας.
1: Αυτό είναι κάτι καινούριο. Τι, χαθήκαμε εδώ πέρα. Μας πήρανε οι Τούρκοι και δεν το ξέρω, κύριε Πλεύρη.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν το ξέρετε. Βεβαίως.
1: Ας έρθουνε να τα πάρουνε, κύριε Πλεύρη.
0: Ναι, μα δεν θα υπάρχουν Έλληνες, κύριε. Σε όλη τη Θράκη υπάρχουν 120.000 Έλληνες. Αφού έχει αποψηλωθεί από Έλληνες η Θράκη. Και η τράπεζα της Αδριανούπολης χρηματοδοτεί τους Τούρκους να αγοράζουν γη.
1: Ναι.
0: Συνδέονται με τη γη. Αυτά δεν συνέβηναν επί Κούντας.
1: Οικονομικός πόλεμος.
0: Εσωτερικός επικισμός. Τώρα, σας λέω το εξής. Θα ψηφίσετε και θα βγάλετε βουλευτά σε αυτούς που κάνανε το κράτος Μακεδονία. Δώσαν το όνομα Μακεδονία. Δώσαν δηλαδή όχι το όνομα. Δεν είναι μόνο το όνομα, δίνει στον πολιτισμό. Οι Γυφτοσκοπιανοί σήμερα εξαιτίας του κυρίου Τσίπρα έχουν κράτος Μακεδονία και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Οι χάρτες που βγάζουν οι Αλβανοί και τυπώνουν είναι μέχρι την Πρέβεζα. Θέσανε θέμα τσάμιδων. Έχουμε μειονότητες, Τούρκους, έχουμε τους λεγόμενους Σλαβο-Μακεδόνες, κολοκύθια Σλαβο-Ψευδομακεδόνες. Έτσι, έχουμε τους τσάμιδες. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι εν κινδύνο. Και εμείς ασχολούμεθα με σαχλαμάρες. Και υπήρξε υπουργός, τώρα εν ενεργεία, ο οποίος είπε, φτιάχνουμε μια καινούργια Ελλάδα με Έλληνες διαφορετικού χρώματος και ασχέτως προελεύσεως. Ακούτε? Σας προαναγγέλνουνε ότι θα έχουμε Έλληνες μαύρους, πράσινους, κόκκινους, κίτρινους.
1: Υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα δηλαδή στην Ελλάδα εδώ πέρα να αλλάξουμε σημαία, να γίνουμε κάποια άλλη χώρα με άλλο κράτος και οι Έλληνες να είναι φιλοξενούμενοι στην ίδια τους πατρίδα?
0: Γιατί? Οι φιλοξενούμενοι θα είναι? Όχι, κύριε, θα τους διώξουν κιόλας. Θα τους εξαφανίσουν. Ποιοι φιλοξενούμενοι? Φιλοξενούμενοι είναι οι Πακιστανοί που έρχονται, οι Αφρικανοί που έρχονται και τους φιλοξενούμενοι.
1: Άρα δεν θα υπάρχουν ούτε εδώ, δεν θα μένουν καν εδώ, αυτό θέλετε να πείτε?
0: Γιατί να μείνουν εδώ?
1: Γιατί να μείνουν εδώ? Για την πατρίδα τους, κύριε Πλεύρη, γιατί τώρα, τι ρωτάτε?
0: Για πατρίδα τους, κύριε. Η πατρίδα τους την έχουν πουλήσει.
1: Ναι, δεν την πουλήσανε όμως, δεν την πουλήσε ο λαός, οι πολιτικοί την πουλήσαν.
0: Και τους πολιτικούς ποιος τους βγάζει?
1: Δεν θεωρώ ότι τους βγάζει πλέον ο λαός, θεωρώ ότι τους βγάζουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα.
0: Όταν τους βουλευτάς στη Μακεδονία που δώσατε το όνομα στους Σκοπιανούς, θα τους ψηφίσει ο λαός, το δέχεστε αυτό? Γιατί?
1: Όπως τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν, λένε, εδώ πέρα θα θέλουν να μας τρελάνουνε. Ποια είναι η λύση με τους ηλίθιους? Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται?
0: Έχουν παραβιάσει, κύριε, τους φυσικούς νόμους.
1: Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται? Για τους ηλίθιους.
0: Υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι.
1: Ναι.
0: Τους οποίους δεν τους έβαλε κανείς. Τους έβαλε η φύση. Ισχύουν αιωνίως παντού. Εδώ το κράτος παραβίασε τους φυσικούς νόμους. Και λέει να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους. Και το δέχεται η κοινωνία. Και βγαίνει ένας μαντράχαλος και λέει. Βγαίνει ο κύριος Κασελάκης και λέει ο σύζυγός μου. Τι ο σύζυγός σου, κύριε?
1: Εντάξει, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ. Επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, ακούστε κύριε Πλεύρη, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, θα την πληρώσουμε τώρα εμείς την ύφη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Επειδή περισσότεροι εκεί πέρα έξω έχουν λαλήσει, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους ηλίθιους?

0: να καταπολεμήσουμε ποιο?
1: Τους ηλίθιους, πώς θα τους καταπολεμήσουμε, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν αντίληψη, αυτούς που κοιμούνται.
0: Η ηλικιώτης είναι μια ασθένεια η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν υποφέρει αυτός που πάσχει, αλλά υποφέρουν οι άλλοι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θα υποφέρουμε τους ηλικίους και θα τους πληρώνουμε τους ηλικίους.
1: Και δεν εκτιμάνε και αυτούς που είναι, ας πούμε, διανοούμενοι. Ποια είναι η άποψή σας για το 40 Καργάκο?
0: Είναι κρίμα. Έφυγε ο άνθρωπος, έφυγε βέβαια ένα έργο. Είναι κρίμα. Είναι πολύ αρίστη άποψη. Είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε, προσέξτε με, για την εκπούστευση της δημοσίας ζωής.
1: Υπάρχουν λοιπόν πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο, γι' αυτό τα αναφέρω αυτά τα ονόματα, τον Σοφιανόπουλο, τον Καργάκο και άλλους, ας πούμε, διανοούμενους, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ενεργά τον ελληνισμό και πλέον δεν βλέπουμε πολλούς να βγαίνουν έτσι και να έχουν θάρρος. Τι κάνουν, φοβούνται να μιλήσουν για την αλήθεια ή έχουν προσκυνήσει, να πούμε, συγκεκριμένες φυλές άλλες, ξένες?
0: Βασικώς φοβούνται. Είναι ο κόσμος κοιτάει τη διαβίωση. Ας πούμε, εμένα μου έχουν επιτεθεί. Με έχουν δικάσει, με έχουν καταδιώξει, με διαγράψαν το δικηγορικό σύλλογο και τα λοιπά. Δεν υδρώνει το αυτί μου. Το πολύ πολύ να βάλω το γάτο μου να κλαίει. Δεν με ενδιαφέρει. Μπροστά στην Ελλάδα δεν υπολογίζω τίποτε. Έγραψα 101 ακριβώς βιβλία, από τα οποία τα 85 είναι για την αρχαία Ελλάδα. Εάν διαβάσετε για τον Αλέξανδρο που έχω γράψει ή για τον... Όταν ήρθατε σπίτι μου, τα είδατε που τα έχω μαζεμένα. Ή για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται καθηγητές πανεπιστημίου να μην έχουν γράψει τίποτα για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται. Δεν τολμούν να γράψουν. Δεν τολμούν.
1: Γιατί δεν τολμούν όμως, κάποιοι τους κυνηγάνε?
0: Ή φοβούνται ή είναι εξαγορασμένοι. Εγώ δεν φοβούμαι ούτε εξαγοράζομαι. Και από τα βιβλία μου φυσικά δεν έχω κανένα όφελος. Βέβαια. Με κατηγορούν ως χουντικό. Είμαι χουντικότατος. Με λένε ναζί, με λένε φασίστα. Ο φασισμός είναι υπόθεση του ιταλικού έθνους. Ο ναζισμός είναι υπόθεση του γερμανικού έθνους. Αν ήμουν Γερμανός θα ήμουν ναζί. Αν ήμουν Ιταλός θα ήμουν φασίστας. Είμαι Έλληνας. Γι' αυτό είμαι μεταξικός. 4η Αυγούστου.
1: Δηλαδή υποστηρίζετε ότι, ας πούμε, αν μπορούσαμε να πάμε, ας πούμε, στον τάφο του Μεταξά ή του Παπαδόπουλου να τους πατήσουμε καμιά ένεση αδρεναλίνης να ξανασηκωθούν, ότι έπρεπε να ξανασηκωθούν?
0: Στον Παπαδόπουλο όχι, γιατί ο Παπαδόπουλος δεν ήταν για δικτάτορ, ήταν για επίτροπος ενορίας. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και δημοκράτης. Γι' αυτό το 73 που ήταν πανίσχυρος. Αυτός θέλησε να επαναφέρει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία αγωνίστηκαν για αυτή δύο και οι δύο την πλήρωσαν. Ο ένας είναι ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχασε ένα θρόνο για τη δημοκρατία, και ο άλλος είναι ο Παπαδόπουλος, ο οποίος για να επαναφέρει τη δημοκρατία κατέληξε να πεθάνει πάμπτωχος στη φυλακή.
1: Άρα ανάμεσα σε Παπαδόπουλο και Μεταξά διαλέγεται Μεταξά.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Ούτε συζήτηση, Θα μπορούσε να διαχειριστεί τη σημερινή κατάσταση, ας πούμε, ένας άνθρωπος σαν το Μεταξά, πιστεύετε?
0: Βεβαίως μπορεί. Κάθε, εάν γίνει μια χούντα, εξαρτάται από αυτόν που θα είναι επικεφαλής. Όλα διορθώνονται σε 24 ώρες. Όχι σε 25, σε 24 ώρες.
1: Θα μπορούσαμε να πάρουμε πίσω όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει ιδιωτικά, κύριε Πλεύρη?
0: Όλα στο πι και φι.
1: Στο πι και φι.
0: Κάτι, κύριε Σερέτη, σας το είπα και άλλη φορά. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι βουλευτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ή υποτίθεται το έθνος είναι ανεύθυνοι. Ο πρόεδρος δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Δεν υπάρχει κάποιος στη ζωή του, ένας στρατιώτης, ένας επαγγελματίας, ένας επιστήμον, ένας υπάλληλος, ένας εργάτης, ο οποίος να είναι ανεύθυνος. Όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι. Και αυτό είναι το Σύνταγμα. Κατοχυρωμένοι από το Σύνταγμα, το ανεύθυνο. Δηλαδή ο κύριος, ο προϊστάμενος του τρενό προτινάμενο, ο κύριος Δένδιας,
1: ναι,
0: ως πολιτικός και βουλευτής είναι ανεύθυνος. Και είναι ηγείται του στρατεύματος, όπου ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος.
1: Ναι.
0: Και ο αρχηγός είναι ανεύθυνος.
1: Το καταλαβαίνω.
0: η Δημοκρατία. Είναι τρελοκομείο. Δεν έχει τίποτε σωστό. Γι' αυτό και ο τρόπος διοίκησης, ο δημοκρατικός, δηλαδή οι περισσότεροι, δεν ισχύει πουθενά. Δηλαδή οι φοιτητές δεν εκλέγουν τους καθηγητές. Οι στατιώτες δεν εκλέγουν τους αξιωματικούς. Οι εργάτες δεν εκλέγουν το βιομήχανο. Οι υπάλληλοι δεν εκλέγουν τον εργοδότη. Πώς θα το κάνουμε?
1: Αυτό μας έλειπε. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γενικά, γιατί έχουμε πρόβλημα και με τους Τούρκους και οι Τούρκοι είναι πιο εθνικιστές, έχουν, ξέρετε, παντού τις δικές τους σημαίες. Ακόμα και στην Ελλάδα εδώ πέρα διεκδικούν, αγοράζουν, έχουν στόχο, έχουν σκοπό, έχουν σχέδιο, έχουν όραμα τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά που, όλες αυτές τις βλακίες που μεταδίδουν μέσα από την προπαγάνδα. Αλλά ακούστε με λίγο. Είχα δει παλαιότερα ότι ακόμα και ο Μεταξάς, για παράδειγμα, όταν πέθανε ο Κεμάλα, τα Τούρκ έστελνε τα συλληπιτήριά του, και γενικά όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα και είχαν την εξουσία είχαν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο δεν στάθηκαν απέναντι, όρθιοι, να πάνε να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, αυτά τα εδάφη είναι δικά μας, ζητάμε αποζημιώσεις, κάνατε εγκλήματα πολέμου και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και σε διάφορες άλλες περιοχές, Κύπρο και πάλι.
0: Ο Μεταξάς, προσέχθε, είναι ο πρόεδρος του Βαλκανικού Συμφώνου. Στο οποίο Βαλκανικό Σύμφωνο ήταν η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιουγκοσλαβία, η Ρουμανία, και είχε αποκλείσει την Τουρκία.
1: Μα στις 10 Νοεμβρίου του 1938 έστειλε θερμό συλληπιτήριο τηλεγράφημα, κύριε Πλεύριο.
0: Μα κοιτάξτε, αυτό είναι τυπικό. Πεθαίνει ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ο πρόεδρος μιας χώρας, μια άλλη χώρα στέλνει ένα συλληπιτήριο τηλεγράφημα.
1: Ναι, αλλά υπήρχαν και φιλικές σχέσεις. Και φιλικές σχέσεις υπήρχαν. Αυτό δηλαδή να το αναγνωρίσουμε. Φιλικές σχέσεις υπήρχαν με την Τουρκία και όταν ήταν ο Μεταξάς.
0: Μα τώρα, αν διαβάσετε το ημερολόγιο του Μεταξά, θα δείτε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός του Μεταξά πώς θα κάνουν απόβαση με επιβατικά πλοία στρατός στην Τουρκία απέναντι κτλ. Και το ενέκρινε αυτό το σχέδιο ο Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Ο Ελευθέρης το είχε εγκρίνει. Και μάλιστα. Όταν το υπέγραψε και ο Βενιζέλος στο σχέδιο, ο Μεταξάς του λέει: σήμερα είναι 29 Μαΐου. Και έκανε το σταυρό του ο Βενιζέλος. Λέει: μπράβο, λέει. Τέλος πάντων, μην λέτε τώρα, έστειλε ένα τηλεγράφημα ο Μεταξάς.
1: Όχι, δεν με νοιάζει μόνο ο Μεταξάς. Γενικά με την Τουρκία, αυτές τα ήρεμα νερά, οι φιλικές σχέσεις και όλα αυτά μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει.
0: Μα δεν υπάρχει ελληνική φιλία. Οι Τούρκοι, προσέξτε. Οι Τούρκοι. Είναι ένας λαός εξωευρωπαϊκός, αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να τους το πει. Είναι ένας λαός ο οποίος κατέκτησε ελληνικά εδάφη, αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να τους το πει. Και τα σύνορα της Ευρώπης είναι και τα σύνορα της Ελλάδος, τα οποία η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Εμείς λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να αφήσουμε την Ευρώπη. Και φυσικά, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον της Ελλάδος δεν είναι ούτε η Ευρώπη, ούτε το διεθνές δίκαιο, όλα αυτά τα παραμύθια, αλλά είναι η Κίνα. Πρέπει να συνδεθούμε με την Κίνα, που δεν θα γίνει ποτέ εθνικός μας εχθρός.
1: Ναι, αλλά ο Παπαδόπουλος όταν πήγε να κάνει συμφωνία με την Κίνα, είδατε τι έπαθε.
0: Ναι, γι' αυτό τον φάγανε. Να το έχετε υπόψη σας.
1: Γι' αυτό, έτσι. Άρα δεν θα επιτρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνετε, οι μεγάλες δυνάμεις κάτι τέτοιο. Είναι λίγο δύσκολη η θέση και η κατάσταση.
0: Δεν θα επιτρέψουνε, εκτός αν βρεθούν προτελεσμένων γεγονότων.
1: Μήπως γι' αυτά όλα, γιατί φοβούνται ότι είμαστε προτεκτοράτο, ο ελληνικός λαός το έχει ρίξει στα σουτζουκάκια και στα κλαρίνα, κύριε Πλεύρη? Και αδιαφορεί παντελώς για το τι έρχεται.
0: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός...
1: Αδιαφορεί.
0: Ο ελληνικός λαός είναι ένα μεγάλο θύμα των τηλεοράσεων και της προπαγάνδας της καπιταλιστικής. Εντάξει. Εδώ φτάσανε στο σημείο, ο ΙΕ είχε χαρακτηρίσει το συμμοριτοπόλεμο. Είναι ο όρος που έδωσε ο ΙΕ. Βρέθηκαν λοιπόν τώρα οι πολιτικάντες και τι είπανε? Δεν θα λέγεται συμμοριτοπόλεμος, θα λέγεται εμφύλιος. Οι καπετάνοι του Ελλάς που αιματοκύλησαν την Ελλάδα, οι καπετάνοι, οι εγκληματίοι, όπως ο Φλωράκης, όπως ο Αρχιστράτηγος, ο Μάρκος, ο Βαφιάδης, Γίνανε βουλευτέ. Το Πασόκ πήρε και τον έκανε βουλευτή επικρατεία στον Αρχιστράτηγο, ο οποίος 3 χρόνια πολεμούσε το ελληνικό στρατό. Έχουνε ταπεινώσει το στρατό πολύ. Να σας πω το εξής. Έχετε δει έναν αξιωματικό στον δρόμο να περπατάει με πιστολή του? Όχι. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαταγή να μην κυκλοφορούμε πιστολή? Ένας νεαρός υπολοχαγός είναι στη σχολή τη νομική και μου είπε ότι του είπαν δεν θα πας στο πανεπιστήμιο με τη στολή σου. Αυτό είναι ήττα του στρατού. Αυτό είναι ήττα του στρατού.
1: Ναι, αυτή την ήττα κάποιος την έφερε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σχέδιο, κύριε Πλεύρη.
0: Δεν θα πάει ο αξιωματικός.
1: Σταδιακά υπάρχει σχέδιο, τα καταστρέφουν όλα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Οι Έλληνες θα αναγκαστούν να φύγουν σαν τους Κούρδους και σαν τους Παλαιστίνιους από τον τόπο τους για να αναλάβουν εδώ πέρα Ισραηλινοί, Τούρκοι και Γερμανοί και Αμερικανοί να το κάνουν τουριστικά καταλήματα και να βγάζουν τα χρυσάφια μετά και τα πετρέλαια και να είναι άνετοι και ωραία και να μας έχουν στο κεφάλι τους.
0: Και εσείς και οι Έλληνες θα είναι γκαζόνια.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ωραία, αυτή είναι η αλήθεια. Και τι κάνουμε τώρα.
0: Το έχει αναλύσει από πολύ καιρό. Ο Καλέβης, έχουν αναλυθεί αυτά.
1: Και τι κάνουμε τώρα,
0: Περιμένουμε μία απάντηση, την οποία απάντηση από πού την περιμένουμε.
1: Από
0: τους καλλιτέχνες,
1: από
0: τους βιομηχάνους.
1: Από μη με πείτε από το χούπι,
0: Τι να σας πω.
1: Μη μου πείτε από τον κύριο Χούπι από το στρατό ότι περιμένουμε να σώσει την Ελλάδα ο Χούπης, ο αρχηγός Γεθά.
0: Άμα θέλει μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Μπορεί, αλλά δεν θέλει.
1: Δεν μπορεί! Να σας πω γιατί δεν μπορεί. Ακούστε, γιατί είναι τοποθετημένο πρόσωπο, κύριε Πλεύρη, και αυτό. Τοποθετημένο πρόσωπο.
0: Είναι μια επανάσταση. Τι είναι μια επανάσταση? Είναι μια ιδέα που βρήκε ένα σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα. Δυστυχώς δεν έχουμε σπαθί.
1: Να μας βρω δύο σπαθιά, κύριε Πλεύρη, να δούμε αν θα μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα.
0: Ένα σπαθί χρειάζεται, ένα εκεί.
1: Ένα σπαθί, πού να πάμε με μια ιδέα και ένα σπαθί, κύριε Πλευρή.
0: Κοιτάξτε, 15 Οκτωβρίου 1935, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Σαλδάρης, κατεβαίνει από την Κηφισιά με το αυτοκίνητό του. Στην οδό Κηφισίας τον σταματάει ένα άλλο αυτοκίνητο και κατεβαίνει. Ο στρατηγός Παπάγος, ο Ναύαρχος Οικονόμου και ο Πτέραχος Ρέπας και τον καθερούν επί τόπου. Και παίρνουν την εξουσία. Τόσο απλά.
1: Τόσο απλά. Εγώ αν ξεκινήσω τώρα με ένα σπαθί, αν ξεκινήσω με ένα σπαθί και με μια ιδέα τώρα, κύριε Πλευρή, θα με βρείτε μετά από καμιά εβδομάδα μελανιασμένο στα υπόγεια της Γαδά ή στον έκτο όροφο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Τώρα προσέξατε το παράδειγμα που σας είπα.
1: Το πρόσεξα εγώ το παράδειγμα. Δεν είναι οι ίδιες οι εποχές. Δεν είμαστε...
0: Το δύσκολο... Δεν είναι να καθαιρέσεις έναν πρωθυπουργό. Το δύσκολο είναι να βρεις αυτούς που θα τον καθαιρέσουν. Έχει γίνει απλή.
1: Ελέγχει το ρεύμα. Ελέγχουν, κάνουν ιδιωτικό το νερό. Οι ιδιώτες φίλοι του. Εδώ πέρα θα ελέγχουν ακόμα και τα χιονοδρομικά κέντρα. Δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός. Έχουν αρπάξει τη δημόσια περιουσία.
0: Εφόσον δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός, θα του φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέει. Και καλά θα του κάνουν. Τέτοιος λαός που είναι, τέτοιοι αξίζει να τον διοικούνε.
1: Για τους νέους τι έχετε να πείτε, ελπίζετε στους νέους?
0: Οι νέοι υποφέρουν, είναι χωρίς ιδανικά, με ένα αβέβαιο μέλλον και είναι αξιολείπητοι. Οι ικανοί και όσοι έχουν ένα πτυχίο σηκώνουν και φεύγουν απ' έξω. Επειδή εγώ έχω σχέσεις με την Ελβετία, σας πληροφορώ ότι σχεδόν όσους γιατρούς έχω γνωρίσει εκεί είναι Έλληνες.
1: Ναι. Υπάρχει χρήμα εκεί πέρα, δεν πέρα τι να κάνει.
0: Ναι, υπάρχει χρήμα, αλλά υπάρχει και κράτος.
1: Σωστό και αυτό. Εδώ πέρα τι υπάρχει στην ουσία? Μόνο πολιτικοί απατεώνες, οι οποίοι λαιλατούν τα κρατικά ταμεία. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Κύριε Πλεύρη, χαίρομαι. Σήμερα συμφωνούμε σε πολλά, έτσι. Δεν έχουμε μαλώσει ακόμα, δεν έχουμε διαφωνήσει κάπου.
0: Όχι, συμφωνούμε σε πολλά, σε ένα σημείο διαφωνούμε.
1: Πού?
0: Στην αντιμετώπιση των μεταναστών. Διότι εγώ πιστεύω σε έναν ανθρωπιστικό νόμο, στον οποίο εσείς δεν πιστεύετε.
1: Ποιος είναι αυτός ο ανθρωπιστικός νόμος, να περιμένουμε να έρθει πρόσημο από το Ισουρού ή να προσέχουμε λίγο?
0: Λοιπόν, να σας πω τον ανθρωπιστικό νόμο.
1: Για πείτε. Ναι.
0: Αλλά θα με αφήσετε να τελειώσω.
1: Ναι, αρκεί να μην φάμε κανένα πρόστιμο από το Ισουρού, ξαναλέω.
0: Όχι, όχι. Ο νόμος έχει ένα άρθρο. Όποιος μπαίνει παράνομα πυροβολείται. Ο νόμος αυτός είναι ανθρωπιστικός. Γιατί? Διότι σε προειδοποίησα ότι αν πάνε να μπεις παράνομα θα πυροβοληθείς. Και εσύ μπαίνεις παράνομα. Άρα εσύ παραδιάζεις τον ανθρωπισμό, όχι εγώ. Επίσης, για αυτούς που υπάρχουν εδώ, όλοι πρέπει να καταγραφούν. Όλοι. Πρέπει να καταγραφούν όλοι. Και φυσικά να εργάζονται. Όχι να τεμπελιάσουν, όχι να κάθουν να εργάζονται. Σαν δικηγόρο σας λέω ότι τα πινάκια με τα κακουργήματα είναι γεμάτα με Χασάν, με Αμπδουλάχ και τα λοιπά. Όλο ξένοι. Υπάρχει η κοινωνική ανασφάλεια, η εγκληματικότητα στα ύψη. Σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με τις αστατιστικές, το 1972 επί Χούντας η εγκληματικότητα ήταν 0,03. Σε απόλυτους αριθμούς τώρα είναι 16. Από το 0,003 πήγαμε στο 16. Κάνουμε μια φυλακή στο Μαλαντρίνο, ένα χωριό έξω από την Άμψα, 2.500 γεμίσει. Κάνουν μια άλλη φυλακή στον Ελαιόν Αθηβών, 2.500 γεμίσει. Κάνουν άλλη φυλακή στον Άγιο Νικόλαο, 2.500 γεμίσει. Γεμίζουμε φυλακές και κάθονται. Και βλέπετε τώρα ποια κτίνη, είναι το κτίνος αυτό ο Πακιστανός, ο οποίος βίασε και έσπασε το κεφάλι της και έμεινε εφόρους ζωής παράλυτη. Η Μεστό, έτσι, το κοριτσάκι αυτό, και αυτό στον Πακιστανό τον έχουμε, κοιμάται, πίνει, βλέπει τηλεόραση, τρώει, πίνει και έχει ατροφαρμακευτική περίθαση φυσική. Όχι κύριε, σε μία χούντα θα τον βάλουμε να εργαστεί και να τον πάμε εκεί που σκότωσε την Μεστό, της έσπασε το κεφάλι και έχει μείνει παράλυτη, δεν μπορεί ούτε να την ταΐσουνε. Και θα τους πάσουμε το κεφάλι. Αυτό στα αρχαία ελληνικά λέγεται αντιπεπονθός.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο αντιπεπονθός πρέπει να εφαρμοστεί.
1: Κατανοητό, κατανοητό.
0: Τώρα σκότωσε αυτό στο δικηγόρο τον
1: δεν υιοθετώ. Γεωργίου,
0: τον Σταύρο του Γεωργίου, τον σκότωσε ο Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Θα τρώει, θα πίνει, θα κοιμάται, εντάξει. Θα βλέπει τηλεόραση, ναι. Τις φυλακές, ωραία. Είναι η ζωή που θέλει. Είναι τραγική κατάσταση. Όλα αυτά 24 ώρες λύνονται.
1: Σε 24 ώρες.
0: Με μια σκούπα. Εάν πάτε στην οδό Αχανών, όλα τα μαγαζιά θα έχουν αλλοδαπή.
1: Ναι.
0: Δεν βαστάνε βιβλία. Δεν πληρώνουν φόρο. Δεν έχουν ωράριο. Μία η ώρα είναι ανοιχτά.
1: Και τι θα κάνουμε. Γρήγορα, γιατί έχω ένα λεπτό. Και τι θα κάνουμε με όλους αυτούς.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Ο στρατός θα κάνει μια σκούπα και θα τους μαζέψει όλους, θα τους πάει στα νησιά, στα ερημονήσια, θα τους αφήσει και ας τους ζήσει η ανθρωπιστική Ευρώπη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πλευρή.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία να έχετε.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαστούνη Ηλίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η φωτιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής σήμερα το πρωί δείχνει βελτιωμένη εικόνα σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σαρωνικού. Για την πλήρη κατάσβεση επιχείρουν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 41 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 εναέρια μέσα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Η πυρκαγιά κατέκαψε κτηνοτροφική μονάδα και κινείται σε δύσβατο ορεινό όγκο με ισχυρούς ανέμους. Ο Δήμος Σαρωνικού έχει θέσει σε ετοιμότητα μηχανισμούς για υποστήριξη κατοίκων και ζώων, ενώ ισχύουν κυκλοφοριακές εκτροπές σε σημεία κοντά στη φωτιά. Η ελληνική αστυνομία συμμετέχει στην προστασία πολιτών, εκένωση οικισμών, ρύθμιση κυκλοφορίας και υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βόρειου και Νότιου Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σήμερα στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Στην πολιτική επικαιρότητα, ένα πολιετές πακέτο μέτρων με ορίζοντα έως το 2030 με έμφαση σε καλύτερους μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο. σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης με αφορμή τις διαρροές για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με υπερπλεονάσματα άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ για να μοιράσει 2 δις. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος αφού έχει αρπάξει τα πάντα, επιστρέφει ένα μικρό μέρος των κροπημαίων, αναφέρει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πειρά κατά της κυβέρνησης για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία μετά τη συμφωνία με Τουρκία και Πακιστάν. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στη χώρα μας και να μην έχουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους οι πολίτες όλων των ΑΦΜΗ. Αναρτώνται σήμερα οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-27 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΤΑ. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων είναι από 11 έως 13 Αυγούστου και απαιτεί σαφή αναφορά στο πρόβλημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι οριστικοί πίνακες θα δημοσιευτούν στις 17 Αυγούστου μετά την εξέταση των ενστάσεων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά επιρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα επιρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Και βέβαια να πω ότι σήμερα έχουμε Δευτέρα, 10 Αυγούστου του 2026. Είναι η εβδομάδα αυτή και η επόμενη που δεν υπάρχει κανείς στην πόλη, ή τέλος πάντων όσοι υπάρχουμε είμαστε κρυμμένοι, γιατί είμαστε και μόνοι μας σε αυτήν την πόλη. Η ουσία είναι ότι είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, αυτή και η επόμενη. Όλος ο κόσμος λείπει. Από το πρωί γινόταν ο χαμός στην μετακίνηση των επισκεπτών, των τουριστών ή των αδειούχων, που είναι το πιο σωστό, προς τη Χαλκιδική. Περίπου γύρω στις 12 η ώρα που κινήθηκα μετακινούμουν στην περιοχή της οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, γύρω στις 12-12.30 το μεσημέρι, παιδιά, γινόταν ο χαμός στο να φεύγουν προς Χαλκιδική, αλλά και ο χαμός στο να έρχονται από Χαλκιδική. Δηλαδή πρέπει να τελείωσε η άδεια κάποιων, πάρα πολλοί ξένοι πάρα πολλοί, οι οποίοι έρχονταν από την Χαλκιδική προς τη Θεσσαλονίκη και προφανώς για να φύγουν μετά στην πατρίδα τους. Πολύ Βουλγαρία, πολύ Σκόπια, πολύ Ρουμανία και Αυστρία είδα πάρα πολύ. Και Γερμανία φυσικά, που ήταν αναμενόμενο, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες της Γερμανίας με γερμανικά αυτοκίνητα έρχονται και λοιπά, που δουλεύουν εκεί άνθρωποι στη Γερμανία και περνάνε εδώ τις διακοπές τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα πρέπει να τελείωσει η πρώτη μπαταριά των αδειών του Αυγούστου, από Ιούλιο-Αύγουστο, και επιστρέφουν στη βάση τους. Η αλήθεια είναι ότι και από Θεσσαλονίκη φεύγανε και φεύγουν καθημερινά προς τη Χαλκιδική, κάτι που σημαίνει ότι πολλοί πηγαίνουν και αυθημερών στη Χαλκιδική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από και πέρα, πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα και η επόμενη θα είναι μια εβδομάδα χαλαρή, μια εβδομάδα για πολλούς, μια εβδομάδα που δεν κάνει κανένας τίποτα, που παίρνει τηλέφωνο και λέει: μα κύριε μου, Αύγουστος είναι, όλοι είναι σε άδεια, ελάτε μετά τις 24, όλοι αυτό λένε. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να κάνουμε, να σταματήσουμε να κάνουμε εκπομπές. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί έχουμε αγωνιστική δράση. Και ποια είναι η αγωνιστική δράση? Δεν είναι μόνο τα φιλικά παιχνίδια τα οποία είναι μπροστά. Δεν είναι μόνο η έναρξη του προαθλήματος 22 του μηνός με 23. Δεν είναι μόνο το κύπελο που έχουμε την άλλη Δευτέρα. 17 του μηνός έχουμε κύπελο. 17 του μηνός κύπελο. Και ο Ηρακλής παίζει και ο Άρης παίζει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να είμαστε stand-by. Όπως επίσης έχουμε την Πέμπτη το μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ με την ομάδα της Άντερλεχτ, τη ρεβάνς του 0-1 της Τούμπας. Ένα σπουδαίο μάτς που θα γίνει στο Βέλγιο. Έχω να πω για αυτό το παιχνίδι και έχω να πω για κάτι θεματάκια τώρα που έχουν προκύψει με τα εισιτήρια. Πραγματικά αυτό είναι τρομερό. Δεν ξέρω τι έχει κάνει η ΠΑΟΚ και πόσο μπερδευτήκανε εκεί, γιατί μπερδευτήκανε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και κάποια εισιτήρια για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ψάχνουν να βρουν οι Έλληνες, είχα κάτι τηλεφωνήματα δηλαδή, ψάχνουν να βρουν οι Έλληνες του εξωτερικού εισιτήριο, του εξωτερικού, είμαι στη Γερμανία και θέλω να πάω στο ΜΑΤΣ να αγοράσω το εισιτήριο. Είμαι, ξέρω εγώ, στο Βέλγιο, δουλεύω εκεί και θέλω να πάρω το εισιτήριο για τον αγώνα του ΠΑΟΚ κλπ. Μάλιστα, πρέπει να, από ό,τι έμαθα, αυτό το έμαθα πριν αρχίσει η εκπομπή και το μεταφέρω με κάθε επιφυλάξη, αλλά αυτός που το είπε, δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε να πάρει εισιτήριο και είναι Έλληνας του εξωτερικού, γιατί πάρα πολλοί μας ακούνε από εκτός Ελλάδος περιοχές και ειδικά από τη Γερμανία έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κοινό εδώ στον Focus. Και γενικότερα εγώ έχω κοινό από τη Γερμανία, και όχι εγώ προσωπικά, αλλά όσοι ασχολούμαστε με τα αθλητικά, γιατί πολλοί κόσμος που έχει φύγει έξω στο εξωτερικό για να δουλέψει, για να βγάλει το μεροκάματο, και έχουν κάνει και οικογένειες έξω και είναι με τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους κλπ. Ψάχνουν την ενημέρωση από την Ελλάδα και μας ακούνε και τους ευχαριστούμε πολύ και τους στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό. Και δεν μιλάω μόνο για Γερμανία, για όλες τις χώρες του εξωτερικού, Ιταλία κλπ. Προχτές είδα ότι είχαμε το βράδυ στις εκπομπές που κάνουμε. Αυστραλία είχαμε, Αμερική είχαμε σίγουρα, είχαμε έναν, είδα Ινδονησία,
απίστευτο, δύο άτομα από Ινδονησία. Πρέπει να είναι φίλοι οι οποίοι είναι κάτω, δουλεύουν εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Δηλαδή τα βλέπεις και λες, ρε φίλε, είναι δυνατόν? Και όμως είναι δυνατόν. Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Αμερική. Τι να σας πω, απίστευτα πράγματα. Καλά, Βουλγαρία, χαμός. Βουλγαρία, Αλβανία, χαμός από εκεί. Δηλαδή ακούνε πάρα πολύ και περιμένουν να μάθουν από εμάς πέντε πράγματα. Σας λέμε λοιπόν ότι είναι λάθος αυτό που κάνετε στην ΠΑΕΠΑΟΚ, που οδηγείτε τους ανθρώπους να πάνε σε ένα ξενοδοχείο να πάρουν τα εισιτήρια από ένα ξενοδοχείο των Βρυξελών. Τι να φτάρει. Γυρνάτε 200 χρόνια πίσω την κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος θα αποφασίζει αυτά? Και πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτήν την περίπτωση. Θα το ψάξω όμως, θα το ψάξω, και είτε το βράδυ τηλεοπτικά είτε αύριο ραδιοφωνικά θα σας αναφέρω τι ακριβώς έχει γίνει με τα εισιτήρια του αγώνα Anderlecht PAOK. Μιλάω για τα εισιτήρια της Revanse. Μέσα σε όλα σημειώστε ότι μία μέρα νωρίτερα, την Τετάρτη, ο Άρης παίζει μεγάλο φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη, όχι στο κεντρικό γήπεδο της Νάπολης, στο Σαν Πάολο, αλλά στο γήπεδο, το Diego Maradona που το έχουν ονομάσει, αλλά στο βοηθητικό γήπεδο που είναι περίπου 10 λεπτά από την πόλη της Νάπολη, 10 λεπτά 20 χιλιόμετρα περίπου λένε, όπου σε αυτό το γήπεδο παίρνει 7.500 κόσμο. Και μάθαμε σήμερα από την Ιταλία, από δημοσιεύματα βέβαια, ότι είναι sold out για το παιχνίδι Νάπολη-Άρης την προσεχή Τετάρτη στο μεθαύριο, δηλαδή στο γήπεδο αυτό. Τώρα που και πέρα πιστεύω ότι και όσοι Αριανοί θελήσουν να πάνε, ο Άρης θα καταφέρει να εξασφαλίσει κάποια εισιτήρια ή κάποιες προσκλήσεις κλπ. Γιατί ξέρω ότι πολλοί Αριανοί ήθελαν να πάνε, έχουν καλές σχέσεις με Ιταλία κλπ. Και Νάπολη, και θέλαν να πάνε, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουν και αν θα βρουν εισιτήρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, από σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αφήνει ελεύθερα τα εισιτήρια διαρκείας από σήμερα Δευτέρα, και οι θέσεις οι οποίες δεν έχουν ανανεωθεί είναι διαθέσιμες για όλους τους φίλους της ομάδας, όπως λέει η επίσημη ανακοίνωση, και από τις 2 η ώρα το μεσημέρι, τώρα η ώρα είναι 4 και 20 περίπου, από τις 2 η ώρα το μεσημέρι σήμερα μπορείτε να πάρετε εισιτήριο για όλους τους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος, play-off, κυπέλου, φιλικούς, προκριματικούς UEFA, league phase UEFA σε περίπτωση συμμετοχής του ΠΑΟΚ, και υπάρχουν και προνόμια τα οποία δίνουν 10% στα προϊόντα της μπουτίκ, εκτός από χορηγούς, αγορά εισιτήριων διαρκές για εκτός έδρας αγώνες, και αν έχετε παρουσία τουλάχιστον στο 80% των αγώνων και άνω, έχετε 10% έκπτωση επί της τιμής για την ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και όσοι πάρουν VIP, VIPA, κάτοχοι αυτών των εισιτηρίων διαρκείας, θα έχουν πρόσβαση στο hospitality lounge του γηπέδου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται αφού δώσαμε αυτή την είδηση που μας έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μια επίσημη ανακοίνωση. Έχουμε μια μπασκετική είδηση με τον Γιώργο Δέδα να επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη φορά στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Δέδας, ένας από τα καλά παιδιά του Δικεφάλου του Βορρά, πρώην καλαθοσφαιριστής βεβαίως, έχει παίξει χρόνια στον ΠΑΟΚ, είναι και ΠΑΟΞής, θα είναι στο team και θα είναι ένας από τους συνεργάτες του coach Ανδρέα Τρινκέρι, γνώστης της φιλοσοφίας και της ιστορίας του ΠΑΟΚ, 5 χρόνια έπαιξε στον ΠΑΟΚ, έχει τον αδερφό του ο οποίος είναι και αυτός προπονητής, ο Γιώργος Δέδας, ο οποίος τελικά θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία μαζί κοντά στο team της τεχνικής ηγεσίας, δίπλα στον Τρικέρι ως βοηθός. Ήταν πέρσι πρώτος προπονητής στην Οστάνδη, στην ομάδα της Οστάνδη, στην Φίλη Οστάνδη όπως ονομάζεται, αλλά ήταν και βοηθός προπονητή σε αρκετές ομάδες, ήταν και στην ΑΕΚ παλαιότερα, μετά στα Τρίκαλα, στον Ολυμπιακό ήταν βοηθός προπονητή από το 18 έως το 20, στη Σαράτοφη το 20, στη Ρήτας Βίλνιους από το 20 έως το 25, δύο φορές πρωταθλητής Λιθουανίας εκεί, 22 και 24, βοηθός προπονητής στον ΠΑΟΚ τώρα, μακάρι να σηκώσει μια κούπα, το ευρωπαϊκό ή αν θέλετε και το πρωτάθλημα Ελλάδος, γιατί ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει και το πρωτάθλημα
Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό είναι το, αυτό είναι το, το μήνυμα το οποίο στέλνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε την συνεργασία με τον Γιώργο Δέδα. Λοιπόν, μπασκετικά είναι αυτά. Σήμερα βέβαια να πούμε ότι, επειδή μιλήσαμε για μπάσκετ, σήμερα το πρωί ήρθε και ο Φώστερ. Ήρθε ο Μάρκους Φώστερ στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ είναι υπερπλήρης, παιδιά, στην περιφέρεια. Για δύο θέσεις, για δύο θέσεις της περιφέρειας. Προσέξτε ποιους παίκτες έχει. Έχει Μάρκους Φώστερ, Τρέβορ Χάτζινς, Νίκ Καλάθη, Μπριν Ταϊρή, Νας Μήτρου Λόγκ, Νάσο Μπαζίνα και Γιώργο Φίλιο. Έχει 7 παίκτες για δύο θέσεις. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι πραγματικά όχι υπερπλήρης, μιλάμε ότι νομίζω ότι ποτέ δεν ήταν τόσο πλήρης εκεί. Ποτέ δεν ήταν τόσο πλήρης εκεί. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σχηματίζουν το ρόστερ ξέρουν τι κάνουν με τους παίκτες αυτούς. Ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, παιδιά. Ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Με κάθεσαι και λες Φώστερ, μάλιστα, σούπερ. Χάτζινς, ομοίως. Καλάθης, Ταϊρή, Νας Μήτρου Λόγκ. Εντάξει, τον Μπαζίνα και το Φίλιο τους έχει έτσι κι αλλιώς γαρολίστες. Αλλά οι πέντε, οι πέντε είναι εν δυνάμει υποψήφοι για πεντάδα. Και οι πέντε. Ποιος θα πρώτο παίξει? Ξέρει ο προπονητής. Αυτός αναλαμβάνει τα πάντα. Αυτός καθορίζει και το ποιοι θα παίξουν. Ο Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος έχει πολλή δουλειά. Ο ΠΑΟΚ δεν αποκλείεται να πάρει ακόμα ένα παίχτη, να κάνει άλλη μία μεταγραφή. Τώρα ποια θα είναι αυτή? Λένε ότι μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή από το NBA. Έτσι λένε. Αλλά όλα αυτά, επειδή καταλαβαίνετε ότι εντάξει μπορεί να πετάνε διάφορα κλπ, να μην τα δίνουμε στον κόσμο χωρίς αναμάσιμα. Θέλω να πω δηλαδή να το ψάξουμε λίγο το θέμα. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ αφού ξεκινήσει, μετά θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για μία μεταγραφή ακόμη. Ξέρω ότι ήθελε να πάρει, αφού δεν έγινε η μεταγραφή του Τολιόπουλου, ο οποίος πήγε τελικά στον Άρη, ενώ η πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν πολύ μεγαλύτερη οικονομική και την απέσυρε στο τέλος, ήθελε να πάρει τον Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Αλλά δεν φαίνεται να τον αφήνει ο Ολυμπιακός τον Ντόρσεϊ, αλλά από τη στιγμή που έχει πέντε παίχτες, 7 συνολικά, αλλά 5 πρωτοκλασσάτους για γκάρ, δεν νομίζω τώρα θα κινηθεί για Ντόρσεϊ, αλλά θα κινηθεί για ψηλό. Ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα ένα ψηλό οπωσδήποτε να πάρει, για να είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, και να είναι εν δυνάμει υποψήφιος για την κατάξη του Euro Cup και εν δυνάμει υποψήφιος για κατάξη πρωταθλήματος. Αν το πάρει μια άλλη ιστορία. Λέμε σαν τι μπορεί να είσαι όταν ακούς αυτή την ομάδα, αυτό το roster, και πάρει κανένα ψηλό ακόμη από το NBA, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά για τη συνέχεια. Έτσι. Ωραία, και πάμε, αφού μιλήσαμε για τα μπασκετικά του ΠΑΟΚ, να σας πω και για τον Άρη τα μπασκετικά του, ότι ο Άρης θα ξεκινήσει προετοιμασία στην περίοδο που ξεκινάει η προετοιμασία και η εθνική ομάδα. Δηλαδή για τα παιχνίδια, η εθνική ομάδα παίξει δύο παιχνίδια, δεύτερη προγραμματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου του 27, παίζει κόντρα στην Ουκρανία 28 Αυγούστου στη Ρίγα το μάτς αυτό της Λετωνίας, και κόντρα στην Ισπανία 31 Αυγούστου στο ΆΚΑ. Ο προπονητής του Άρη φυσιολογικά θα επιστρέψει 1η Σεπτεμβρίου. 31 Αυγούστου την επόμενη μέρα. 31 Αυγούστου την ημέρα Δευτέρα, παρακαλώ. Άρα την Τρίτη θα είναι στην Θεσσαλονίκη φυσιολογικά. Και ο Άρης φυσιολογικά θα αρχίσει και αυτός 27-28 κάπου εκεί. Δηλαδή, όχι, πιο νωρίς θα αρχίσει ο Άρης. 24-23 κάπου εκεί, αλλά η προετοιμασία της εθνικής ομάδας θα αρχίσει και αυτή πιο νωρίς. Άρα ο Σπανούλης μάλλον δεν θα είναι στο ξεκίνημα, θα είναι ο βοηθός του φυσιολογικά, από τουλάχιστον φαίνεται, και άλλωστε τον εμπιστεύεται. Μιλάω για τον Ηλία Κατζούρη, ο οποίος ήταν και βοηθός του στη Μονακό και θα είναι και στον Άρη, και νομίζω ότι αυτός θα αναλάβει την προετοιμασία μέχρι να έρθει ο Σπανούλης. Ξέρει τι πρέπει να κάνει, είναι έμπειρη πλέον, έχουν συγκεκριμένο πλάνο, δεν είναι Αρτσιμπούρτζη και ο Λουλάς. Μιλάμε ότι είναι συγκεκριμένο το πλάνο και όλα τα σχετικά. Πάμε ποδόσφαιρο. Τώρα εδώ είμαστε. Πάμε ποδόσφαιρο, όπου να πω ότι ένα ευχάριστο για τον ΠΑΟΚ είναι ότι
θα γλιτώσει το χειρουργείο ο Τάχα Άλι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει μια συντηρητική, από ό,τι λένε πληροφορίες, έτσι, συντηρητική αγωγή για επιστροφή, για γρήγορη επιστροφή, πιο γρήγορη επιστροφή, και θα αποφύγει το χειρουργείο. Εάν έκανε χειρουργείο ο... αν έκανε χειρουργείο ο Τάχα Άλι, είναι βέβαιο ότι θα έλειπε 3 μήνες από τον ΠΑΟΚ. Τώρα μπορεί στο μήνα επάνω να παίξει, δηλαδή δεν λέω για την επόμενη εβδομάδα, αλλά λέω ας πούμε ότι μπορεί στο παιχνίδι της ρεβάνς με τον επόμενο αντίπαλο, το παιχνίδι της ρεβάνς με τον επόμενο αντίπαλο, εκεί μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Να είναι καλά δηλαδή το παιδί, μακάρι να είναι καλά και να παίξει. Θα φανεί αυτό. Έτσι, θα φανεί αυτό. Ήταν εξαιρετικά άτυχος, τραυματίστηκε στην πρώτη, στη δεύτερη του ουσιαστικά ενέργεια στο παιχνίδι με τη Δυνάμο Κιέβου απέναντι στον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Τόμας Κετζιόρα, που κι αυτός δεν είχε ευθύνη για τον τραυματισμό του Τάχα Άλι. Έπεσε άγαρμα, άτσαλα, χτύπησε στον ώμο, εξάρθρωμα ομοπλάτης και έμεινε έξω. Νομίζω ότι αν επανέλθει στο μήνα επάνω που λένε, θα είναι μεγάλη τύχη. Διαφορετικά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση. Όπως φωνάζουμε, χρειάζεται ενίσχυση. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κάνω ένα τηλεφώνημα, γιατί πρέπει να μάθω κάτι για να σας το πω, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και θα επιστρέψω όμως μετά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που πληροφορήθηκα είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση 2 ποδοσφαιριστών. Και αυτό το λέω έτσι, να είχαμε να λέγαμε, γιατί το έψαξα από το πρωί, το έψαχνα για να δω τι γίνεται. Πάντως δεν είναι center for. Είναι ένας χαφ, ο οποίος φαίνεται ότι θα έρθει ίσως και μέσα στην εβδομάδα αυτή που τρέχει. Ο χαφ είναι αμυντικός χαφ, ο ένας, και ένας δεξιός back, ο οποίος μπορεί να παίξει και stopper. Είναι περίπτωση Κετζιόρα. Αν θυμάστε, ο Κετζιόρα κανονικά η θέση του είναι δεξιμπάκ, αλλά έπαιζε και στόπερ και τον έβαλε ο Λουτσέσκου στόπερ και τα πήγε καλά. Ο Κετζιόρα έβγαλε μεροκάμα το τέλος πάντων. Έναν αντίστοιχο παίκτη, δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος είναι δεξιός μπάκ αλλά μπορεί να παίξει και στόπερ, αυτόν τον παίκτη τον μάλλον παίρνει ο ΠΑΟΚ, και όπως και έναν χαφ, αμυντικό χαφ. Αυτοί οι δύο παίκτες, η πληροφορία που έχω λέει ότι θα βρίσκονται, ότι θα κλείσουν μέσα στην εβδομάδα, μέσα σε αυτή τη εβδομάδα που τρέχει, από χτες δηλαδή, από σήμερα δηλαδή, ή από χτες, από Κυριακή ας πούμε ότι ξεκινάει η εβδομάδα. Φυσιολογικά θα είναι στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψουν και λοιπά, μετά το μάτς με την Άντρελεχτ. Άρα λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν, και αυτό ήθελα να μάθω, το οριστικοποίησα, ότι δύο παίκτες είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, αυτή που σας ανέφερα, ένας αμυντικός χαφ και ένας δεξιός μπακ, ο οποίος μπορεί να παίξει και στόπερ ή ανάποδα, στόπερ μπορεί να παίξει και δεξιός μπακ. Είναι αντίστοιχη περίπτωση και Τζιόρα. Ψάχναν να βρουν μια τέτοια περίπτωση, τη βρήκανε, και αυτός ο παίκτης έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Όμως προσέξτε τώρα, παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει θεωρητικά, πάντα μιλάμε έτσι, για την απόκτηση αυτών δύο παιχτών, υπάρχει μεγάλη ανάγκη, και αυτό δεν μπορεί κανένας να το αφισβητήσει, απόκτησης center for. Οπωσδήποτε πρέπει να αποκτηθεί center for. Πρέπει να αποκτηθεί ένα center for ο οποίος θα μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω στην ομάδα που δεν μπορούν να δώσουν αυτή τη στιγμή ο Μύθου και ο Γερεμέγεφ. Και οι πληροφορίες που υπάρχουν λένε ότι μπορεί ο Γερεμέγεφ, εάν είναι τρίτος, που θα είναι τρίτος φυσιολογικά, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει τον Μύθου να πάει καλά, θέλει τον Μύθου να έχει μία άνοδο στην απόδοσή του, θέλει τον Μύθου να είναι ο επόμενος center for του. Αν λοιπόν ο Γερεμέγεφ είναι τρίτος, έχει ζητήσει να διερευνηθεί η περίπτωση μήπως δοθεί σε κάποια άλλη ομάδα, σουηδική ομάδα, η οποία ξεδήλωσε την επιθυμία και το ενδιαφέρον για να πάρει τον Γερεμέγεφ. Σήμερα που μιλάμε αυτό δεν παίζει το θέμα. Μετά το μάτς με την Άντερλεχτ και ανάλογα με το αποτέλεσμα του αγώνα θα κριθούν πολλά από αυτό το μάτς, όχι φύγες ή ελασί, αλλά πιστεύω ότι όταν ο ΠΑΟ ξεκινάει μια χρονιά και δεν έχει πάρει center for, και στα πόσα χρόνια θυμάστε ρε παιδιά τον ΠΑΟ και εσείς να έχει πάρει κάποιον center for πρώτη μεταγραφή. Συγγνώμη, επί Σαββίδη ποτέ δεν έχει έρθει center for πρώτη μεταγραφή. Ποτέ. Βέβαια ο center for είναι πιο ακριβός. Όμως για να πάρεις ένα center for πρέπει να έχεις κάνει όλες, να έχεις δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις από πριν, αυτόν τον center for, να του μιλήσεις, να τον έχεις από κοντά, να κλείσεις μια προσυμφωνία μαζί του, να είναι ένας παίκτης 22-23 ετών, τον οποίο θα τον ετοιμάσεις για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή επίπεδου Κωνσταντέλια κάπου εκεί να είναι, όχι επίπεδου Κωνσταντέλια όσον αφορά την ποιότητα, επίπεδου Κωνσταντέλια όσον αφορά την ηλικία. Ο Μύθου είναι πιο μικρός. Άρα λοιπόν να έχεις ένα τέτοιο παίκτη έτοιμο να παίζει, να τον έχεις εντοπίσει κάπου να παίζει, στην Αφρική θες στην Αφρική, στην Βορειοδυτική Ευρώπη θες στη Βορειοδυτική Ευρώπη, όπου θες να παίζει, να παίζει αυτός ο παίκτης, Ισπανία θες Ιβηρική, αλλά να τον βρεις, να τον φέρεις εδώ και να του δώσεις αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε κάποιους πιτσιρικάδες center for και όλοι φύγανε. Κούτσιας. Δεν ήταν παιχτάρα ο Κούτσιας. Θα μου πεις πού πήγε, Αμερική πήγε, έπαιξε MLS,
Έφυγε τώρα, πήγε αλλού, γυρνάει, κάνει ράνι κλπ. Θα μπορούσε να παίξει τον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε καθόλου. Δεν τον ήθελε να τον βλέπει ο Λουτσέσκου για λόγους δικούς του. Ο Τζίμας του ΠΑΟΚ δεν ήταν παιδί. Δεν έπαιξε καθόλου, δεν τον έβαλε ο Λουτσέσκου καθόλου. Τίποτα. Πάει κι αυτός. Ο Μύθου τώρα είναι ο επόμενος σέντερφορ. Αυτός δεν πρέπει να δοθεί έτσι, άλλα μωρά, άστο να φύγει γιατί δεν μας κάνει ο τίποτα άλλο. Πρέπει ο Μύθου να στηριχτεί, να πάρεις μια σέντερφοράρα. Φωνάζω εδώ καιρό, πήγες, έδωσες 6 εκατομμύρια και πήρες τον Γιαννούλη. Μπράβο. Καλά έκανες. Συγχαρητήρια. Μεγάλη μεταγραφή, σπουδαία μεταγραφή κλπ. Ο και λέει ο ΠΑΟΚ τώρα. Ναι, αλλά λέει πά να πάρεις λέει τον Ούρε που παίζει στη Σουηδία και σου λένε οι Σουηδοί θέλω 10 εκατομμύρια. Και πάει η Σεβίλ και λέει πάρτα. Όταν εσύ έχεις πάρει, όταν έχει πουλήσει, δεν τα έχεις πάρει απευθείας, αλλά εσύ όταν πούλησες τον Τζόλι, το πούλησες 10 εκατομμύρια τότε.

σεντερφόρ. Εκτός εάν θες να πάρεις έναν άλλο σεντερφόρ, ο οποίος θα είναι ελεύθερος από την ομάδα του, ή δεν θα έχει ομάδα, ή δεν θα το θέλει ο προπονητής του, ή πάλι θα πάμε τέλη Αυγούστου, ή πάλι αγκομαχώντας, ή θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με Μύθου και Γερεμέγεφ τις δύο πρώτες αγωνιστικές, και θα λες την τρίτη αγωνιστική που είναι Σεπτέμβριος μήνας, θα έχω φέρει το center forward γιατί θα έχει μαλώσει με τον προπονητή εκείνης της ομάδας, γιατί δεν θα το θέλει ο προπονητής, γιατί θα το βάζει να παίξει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δεν είναι έτσι, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ 13, 14, 15 χρόνια καλά και προηγουμένως έτσι ήταν. Αλλά λέω με Σαββίδη στην ομάδα που είναι ο ευεργέτης του ΠΑΟΚ, και αυτό δεν αμφισβητείται, ποτέ δεν πήρε η ομάδα πρώτη μεταγραφή center forward. Πείτε μου μια χρονιά που ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με center forward μεταγραφή. Ποτέ. Και αυτό εξηγείται ως εξής: τα λεφτά. Μια ομάδα ζητάει περισσότερα λεφτά για το center forward και όχι για το δεξί μπακ ή το αριστερό ή το stopper. Είναι άλλο το κόζι, άλλα τα λεφτά που ζητάει μια ομάδα για το center forward και άλλα τα λεφτά που ζητάει και αδεξιά αριστερό μπακ. Εδώ θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να από πέρσι κιόλας να έχει έτοιμο το center forward, έστω δανεικό για ένα χρόνο, έστω ό,τι θέλετε κλπ. Με οψιόν αγοράς για να τον έχει πάρει. Δεν γίνεται τώρα να περιμένεις και να ψάχνεσαι και να λες ποιος θα βάλει τον γκολ. Μάλιστα. Εάν δεν το βάλει ο Κωνσταντέλιας ή ο Ζίβκοβιτς ή κανένα Τάισον κατά λάθος, γκολ δύσκολα να μπει από το center forward. Γι' αυτό λέμε ότι από ένα σημείο και μετά αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μια συγκεκριμένη ροή. Έτσι όπως ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, δεν βλέπω ότι ο center forward θα έρθει τώρα. Ο δεξιός back που γίνεται και stopper και ο half που σας ανέφερα πριν, αυτοί θα έρθουνε. Αυτοί θα έρθουν. Θα είναι οι μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν άμεσα, λένε οι πληροφορίες. Ο center forward όμως θα πάει λίγο πιο πίσω. Αυτό είναι θέμα. Ο center forward είναι αυτή τη στιγμή απαραίτητος 1000%. 1000% απαραίτητος. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι όλοι όσοι παρακολουθείτε τον ΠΑΟΚ ή τέλος πάντων μπορείτε και βλέπετε την ομάδα, έχετε την ίδια άποψη. Δεν μπορεί να μην δεν υπάρχει τόσο δυνατό center forward σε αυτή την ομάδα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος ο οποίος να πει ότι μπαίνει μέσα και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα για τη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Άρη, όπου στον Άρη να σας πω ότι προετοιμάζονται για το μάτσι. Υπήρχε ένα φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό το Σάββατο, δεν ξέρω πώς το είδατε, στο οποίο ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Γρηγορίου, χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, όλους, και νομίζω ότι και καλά έκανε. Χρησιμοποιήσε όλους τους παίκτες, καλά έκανε. Ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε 0-2. Ο Πανσεραϊκός έχει καλή ομάδα. καλή ομάδα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μια ομάδα η οποία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Είναι πλήρης ομάδα ο Πανσεραϊκός. Έχει προπονητή έμπειρο, τον Βοσνιάδη, ο οποίος έχει βγάλει ομάδες. Έχει και αθλητικό διευθυντή έμπειρο για πολλά και διάφορα πράγματα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός, και θυμηθείτε αυτό που σας λέω, θα είναι μία από τις δύο ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την άνοδο στη Super League 1 με πάρα πολλές πιθανότητες θα διεκδικήσει την άνοδο. Αυτό το βλέπω δηλαδή ότι θα γίνει 100%. Τώρα πώς και τι θα δούμε τι γίνεται. Ο Πανσεραϊκός πάντως ήταν πολύ καλός στο Κλειάνθης Βικελίδης. Προηγήθηκε 2-0-2. Προηγήθηκε η ομάδα του Πανσεραϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Έκανε την αντεπίθεσή του με την ομάδα που έβαλε ο Γρηγορίου στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να ισοφαρίσει 2-2 έστω στο 90 με τον γκολ το οποίο έβαλε ο Γιαννιώτας, ο οποίος για μένα είναι ο πιο ζωντανός παίχτης του Άρη αυτή τη στιγμή, ο Γιαννιώτας. Και το λέω αυτό γιατί ο Γιαννιώτας είναι και από τους παρεξηγημένους, έτσι, τους παρεξηγημένους παίκτες.
αλλά ήταν ζωντανός για άλλη μια φορά. Πήρε μια κάθετη πάσα πολύ ωραία από τον Καντεβέρ, έβαλε τον γκολ.

0: Ωραία όλα, όλα ωραία. Από και πέρα όμως θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια. Γιατί ο Άρης χρειάζεται και αυτός ενίσχυση. Δεν έχει κεντρικούς αμυντικούς, δεν έχει αριστερό μπακ. Ψάχνεται για αριστερό μπακ και πιστεύω προσωπικά ότι θα έπρεπε η ομάδα του Άρη να έχει πάρει τους παίκτες αυτούς, να έχει προχωρήσει κανονικά με τις μεταγραφές και να μην περιμένει τελευταία ώρα προπονητής να βάζει στόπερ το Γένσεν και να βάζει δηλαδή παίκτες οι οποίοι κατά την εκτίμησή μου δεν μπορείς να κάνεις, ας πούμε, πατέντες, μεσοβέζικα πράγματα, πατέντες για να βάζεις τον χάφ να τον κάνεις center back, αριστερό back και δεξί back και όλα τα σχετικά. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε κάποια πράγματα και να τα βάλουμε στο μυαλό μας για να δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια για τον Άρη, γιατί πάει να παίξει Τετάρτη ένα παιχνίδι το οποίο το θεωρεί ο Γρηγορίου σημαντικό παιχνίδι. Αλλά υπάρχει συνέχεια με κύπελο, με καρδίτσα Άρη στο γήπεδο του Μακεδονικού τη Δευτέρα και την ίδια μέρα στο γήπεδο του Πανσεραϊκού ο Ηρακλής με το Βόλο. Θυμίζω αυτά τα δύο παιχνίδια τη Δευτέρα για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Είναι δηλαδή παιχνίδια τα οποία την άλλη Δευτέρα, 17 του μηνός, έτσι για κάποιον που με ρώτησε τώρα ποια Δευτέρα κλπ. 17 του μηνός, ρε φίλε, αφού υπάρχει πρόγραμμα το οποίο έχει βγει από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με την κλήρωση, κανονικά όλα τα πάντα, με τους αγώνες, πότε θα γίνουν, τι ώρα θα γίνουν κλπ. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι Τετάρτη υπάρχει και το Super Cup. Έτσι, αύριο μάλιστα υπάρχει κοινή συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ και του ΟΦΗ για το Super Cup, το οποίο θα γίνει την Τετάρτη. Ένα παιχνίδι, εντάξει, τα δύο τελευταία τα πήρε η ΑΕΚ για κάποιο λόγο. Κάποιοι θα πούνε, έλα μωρέ, σιγά το σημαντικό κλπ. Γιατί όχι, ένας τίτλος είναι. Κατάλαβα. Άμα μπορείς να πάρεις το Super Cup, δηλαδή θα σου είναι άσχημο. Για ποιο λόγο να μην διεκδικήσεις κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι καλό θα είναι, έτσι καλό θα είναι να, αν μπορέσει, οποιαδήποτε ομάδα πρώτα να πάρει κανένα τίτλο της Θεσσαλονίκης και μετά βλέπουμε. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι αύριο που είναι για το κύπελλο Ελλάδας, είναι προκριματικός γύρος, Τρίκαλα Λάρισα αύριο 5 η ώρα, Ντάλα ο ήλιος, Τρίκαλα Λάρισα. Για το κύπελλο Ελλάδας είναι τα Τρίκαλα, είναι η μοναδική ομάδα από τη ΓΑΜΑ Εθνική που πήρε μέρος στο κύπελλο σαν κυπελούχος Ελλάδος. Έχει αυτό το δικαίωμα. Και είχε τη δυνατότητα η ομάδα της των Τρικάλων να κανονικά να συμμετάσχει και κληρώθηκε με τη Λάρισα για το κύπελλο Ελλάδος. Και έτσι λοιπόν αύριο θα γίνει η συνάντηση, τη Δετάρτη συγγνώμη, θα γίνει η συνάντηση αυτή Τρίκαλα ΑΕΛ. Αλλά επειδή πολλοί ρωτάτε, τη Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο του Μακεδονικού, αναγέννηση καρδίτσας Άρης. Τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο του Πανσεραϊκού Ηρακλής Βόλος παιχνίδι. Υπάρχει ένα ματς Ζάκυνθος Κηφισιά που είναι να γίνει Δευτέρα, δεν έχει οριστεί ακόμη αν θα γίνει και πού θα γίνει κλπ. Αυτά είναι τα τρία πρώτα παιχνίδια με το μεθαυριανό τέταρτο, το Τρίκαλα Λάρισα, και μετά έχουμε την Τρίτη για το κύπελο. Ατρόμητος παίζει με τον Πύργο. Πύργος ανέβηκε τώρα στη Β' Εθνική και έχει ρίξει και πολλά λεφτά. Έχει ένα πρόεδρο ματσό. 5 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο του Περιστερίου. 5 ώρα επίσης την Τρίτη Πανσεραϊκός Παθραϊκός στο γήπεδο του Πανσεραϊκού, όπου Δευτέρα παίζει ο Ηρακλής, σας είπα. Την Τρίτη επίσης στις 5 και 4 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Και πάμε Τετάρτη 19 Αυγούστου, έτσι. Τώρα αυτά που λέω είναι για την επόμενη εβδομάδα, μην μπερδευτείτε και πιστεύετε ότι είναι αύριο. Σας είπα, Τετάρτη είναι το ΜΑΣ Λάρισα Τρίκαλα Λάρισα, και την μεθεπόμενη, την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή, που έχουμε 17 του μηνός, ξεκινά αυτό το πρόγραμμα. Την Τετάρτη λοιπόν, 19 του μηνός, 5 ώρα Νίκη Βόλου Πανιώνιος, επίσης 5 ώρα Τετάρτη Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, και την Τετάρτη στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός, και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Μαρκό. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας, πρώτη φάση, που σας ανέφερα, στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα μόνο ένα μάτς προκριματικό, Τρίκαλα ΑΕΛ. Και από τον Άρη, ο οποίος πάει να παίξει Τετάρτη στην Νάπολη, στην Ιταλία με την Νάπολη, το φιλικό αυτό παιχνίδι για το οποίο έχει μιλήσει και ο προπονητής του Άρη και δίνει ιδιαίτερη σημασία ο Μιχάλης Γρηγορίου για το μάτς, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Θα πάμε και στον Ηρακλή, όπου στον Ηρακλή να πω στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι η ομάδα επέστρεψε από την Ιταλία και έχει γίνει γνωστό ήδη ότι προχωράει σε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Δύο παίκτες για το κέντρο, μεσοεπιθετικοί έρχονται σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, και επίσης ο Μαμαντού Τιάμ. Ο Μαμαντού Τιάμ, ο σέντερ φορ, ο διεθνής Σενεγαλέζος, με γαλλικό διαβατήριο, έχει συμφωνήσει ο Ηρακλής και θα τον ανακοινώσει. Και υπάρχει και ένας ακόμη παίκτης, ο Νταμ Γκέιγ, που και αυτός, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Ηρακλή για αυτόν τον παίκτη, διεθνής Σενεγαλέζος επιθετικός. Ο Ματζάρης σιγά σιγά τον στρώνει, παιδιά, τον Ηρακλή, να ξέρετε, τον στρώνει τον Ηρακλή, και θα είναι καλός ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα, έτσι όπως τουλάχιστον θέλει να τον παρουσιάσει ο Ματζάρη. Και να πω τώρα, να σας ενημερώσω για κάτι, επειδή ρώτησε ένας φίλος τώρα, είδα ένα μήνυμα, φίλο ακροατή, το μάτς του Άρη, λέει, ποιος θα το δείξει. Φίλε, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου τα έχει ο όμιλος Sky. Στο Sky θα τα δείτε. Ο όμιλος Sky, ο οποίος έχει και τον Sport FM δικό του, Sport FM TV, αυτό είναι υποδιαμόρφωση και δεν έχει γίνει ακόμη. Εκεί θα πληρώσεις. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο Sport FM TV για τα δικαιώματα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού, θα πάει να πληρώνουμε 9,90 το μήνα, δεν ξέρω πόσο είναι, για να δούμε άλλο ένα συνδρομητικό κανάλι. Να είχαμε, να λέγαμε. Όμως, τώρα τα μάτς θα δείχνει Ηρακλής Βόλος, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας και Καλαμάτα Πανετολικός. Τα τέσσερα αυτά παιχνίδια θα είναι τηλεοπτικά από το Sky. Εκεί μπορείτε να τα δείτε. Και τώρα πάμε λίγο να ακούσουμε το τι δήλωσε ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου, μετά το τέλος του αγώνα του παιχνιδιού με τον Πανσεραϊκό, που μίλησε και για τον αγώνα με την Νάπολη.
1: Φιλικό παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους μετά την προετοιμασία μας στο Κέτσορο Σάββιο στην Ιταλία. Νομίζω ότι και σήμερα δείξαμε πράγματα από αυτά τα οποία αρχίζουμε και αποκτάμε σαν ταυτότητα, σαν ομάδα. Ενώ την πίεση ψηλά, το να μπορούμε να βρίσκουμε και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις απέναντι σε κλειστές άμυνες. Πετύχαμε 5 γκολ και γενικά είμαι ικανοποιημένος με θετικό και το σημερινό φιλικό πρόσημο, και είμαι ικανοποιημένος από όλη την προσπάθεια των παιδιών. Συνεχίζουμε. Έχουμε το φιλικό απέναντι στον Πανσεραϊκό το Σάββατο, που θα αντιστραφούν οι χρόνοι που θα παίξουν τα παιδιά. Και βέβαια απομένει το τελευταίο φιλικό με την Νάπολη. Αισιοδοξώ ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα που μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε αφομοιώσει και σε άμυνα και σε επίθεση, για να μπορέσουμε να πάμε προς την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων μας, έτσι όπως θέλουμε να είμαστε σαν ομάδα.
2: Όπως είπατε και προηγουμένως, ήταν ένα διαφορετικό φιλικό από αυτά της Ιταλίας, έτσι απέναντι σε μια ομάδα.
3: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, το κόψαμε γιατί από λάθος βγήκαν οι δηλώσεις που είχε κάνει μετά το μάτς με τον Πανθρακικό, το 5-1. Δεν ήταν αυτές οι δηλώσεις που έκανε χτες. Ζητούμε συγγνώμη, θα επανέλθουμε ίσως κάποια άλλη στιγμή, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Εγώ μπορώ να σας πω μόνο ότι είπε ο Γρηγορίου ότι το βασικό που θέλει να κάνει είναι να δει την ομάδα έτοιμη στο παιχνίδι με την Νάπολη. Αυτό το μάτς λένε που με καίει εμένα περισσότερο, το παιχνίδι με την Νάπολη. Αυτό θέλω να, σε αυτό θέλω να παρουσιάσω την ομάδα. Έβαλε σε δύο ημίχρονα διαφορετικές ενδεκάδες σχεδόν ο προπονητής του Άρη, ο οποίος όμως σίγουρα χρειάζεται στόπερ και αριστερό μπακ, γιατί βάζει μεσοβέζικες, βρίσκει μεσοβέζικες λύσεις. Δηλαδή βάζει τον Γένσεν, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν χαφ, στερεί δηλαδή από τον Άρη έναν ικανότατο χαφ και τον κάνει στόπερ, γιατί δεν έχει άλλον. Και ο Γένσεν παίζει στα στόπερ, βεβαίως δεν έχει την ικανότητα ενός αμυντικού 100%, αλλά παρόλα αυτά προσπαθεί το παιδί, δεν μπορεί κανένας να πει τίποτε. Ο Άρης λοιπόν την προσεχή Τετάρτη μεθαύριο πάει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Νάπολη, ένα μάτς το οποίο το περιμένουν όλοι να το δούνε. Θα το δείξει, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα, το κανάλι της Νάπολη, λένε οι πληροφορίες. Θα το δείξει το κανάλι της Νάπολη. Θα δούμε τι ακριβώς γίνεται και πιστεύω να το δούμε όλοι και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και για αυτό το σπουδαίο φιλικό παιχνίδι. Κλείνω την πρώτη ώρα, γιατί δεύτερη ώρα έχουμε Μπλάντεν Φούρτουλα που μιλάει στους Lego Balls και μίλησε και είπε ωραία πράγματα ο Φούκη. Ο Φούκη μίλησε για πολλά και διάφορα, θα τα ακούσετε. Μια ωραία εκπομπή που κάνουν συνάδελφοι, ο Γιάννης ο Πάγκος, συνάδελφοι οι οποίοι πραγματικά παίρνουν ωραίες συνεντεύξεις, και μίλησε ο Φούκη, Μπλάντεν Φούρτουλα. Θα τον ακούσουμε στη δεύτερη ώρα. Τεντόγλου έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Πέρασε στο τελικό 8-26. Ωραίος, 8-26 κανονικά. Είπε ότι μετά το τέλος αυτής της προσπάθειας είμαι καλά, λέει, τώρα στο προγραμματικό δεν χρειάζεται να δείξω αυτό, θα με δείτε στον τελικό. Και η πρώτη του προσπάθεια δεν ήταν αυτή που ήθελε, και τι εξήγησε ο Τεντόγλου, παιδιά, αυτό το βλέπει ένας άσχετος όπως όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε σχετικά με το Στίβο, για να μην λέμε ότι να είναι, απλώς το μόνο που κάνουμε είναι καταγραφή εμείς οι δημοσιογράφοι. Πρέπει να έχεις ασχοληθεί με το Στίβο. Εγώ, αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, κάποιος δημοσιογράφος, κάποιος αθλητικογράφος, ο οποίος ασχολείται με το Στίβο, λέει, παιδί μου, θέματα Στίβου, και είναι προηγούμενος είναι και αθλητής, εγώ το σέβομαι. Αυτός ξέρει πιο πολλά. Τα έχει ζήσει. Δηλαδή ο Τεντόγλου αν αύριο μεθαύριο γίνει δημοσιογράφος και πει για την τεχνική, για το στυλ, για το έτσι, για το έτσι, κάτσω προσοχή. Εννοείται. Ή οποιοδήποτε, δεν μιλάω αυτή τη εμβέλεια του Τεντόγλου, μπορεί να είναι και μικρότερη εμβέλεια. Να είναι ένα αθλητή ο οποίο έχει κάνει νίκε, ξέρω εγώ κλπ. Μπορεί να είναι σε ερασιτεχνικό επίπεδο, κάτσε προσοχή. 8-26. Πολύ καλή επίδοση. Στην πρώτη προσπάθεια όμω, τι εξήγει ο Τεντόγλου. Η ώρα, λέει, η πρωινή ώρα του προγραμματικού, σε συνδυασμό με τον άνεμο, με επηρέασε. Ξεκίνησα, λέει, όταν λέει γίνεται προγραμματικός πρωί, αυτός δεν μπορεί να ξυπνήσει το πρωί. Και όταν δηλαδή ξυπνάει το παιδί, αλλά δεν είναι τόσο καλά όσο είναι το απόγευμα. Στο πρώτο μου άλμα, λέει, αναγκάστηκα λόγω του ανέμου να πατήσω πολύ πίσω, φοβήθηκε. Ήταν ένα παρατημένο άλμα. Αλλιώς θα έκανα, λέει, το όριο από την πρώτη προσπάθεια, γιατί ήταν πολύ καλά ψυχολογικά και σωματικά. Λέει, είμαι καλά, θα με δείτε, λέει, στον τελικό. Αύριο τελικός. Έτσι λοιπόν, αύριο θα δούμε τον Τεντόγλου. Υπάρχουν και άλλοι αθλητές οι οποίοι μπαίνουν στη μάχη του Στίβου, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είχαμε άλλη μια πρόκριση. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά η ελληνική ομάδα μπορεί να κάνει επιτυχίες, μπορεί να κάνει επιτυχίες. Ο Φουρλάνη τραυματίστηκε, από ό,τι είδα, ο οποίος είναι παγκόσμιος αθλητής, τραυματίστηκε και δεν σταμάτησε. Αυτό είναι καλό ίσως για τον Τεντόγλου, κακό για αυτό το παιδί. Να πούμε περαστικά, δεν μας ακούσει, αλλά από λόγους καθαρά ανθρωπιάς. Και συγχαρητήρια στην Ελένη την Ιακωβάκη, καταπληκτικές στη Ρούσου, καταπληκτικοί, καταπληκτικές και οι δύο. Συγχαρητήρια, σήκωσαν ψηλά την ελληνική σημαία και μάλιστα είναι και K18 η Ιακωβάκη, δηλαδή η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη είναι, η οποία πήρε το χάλκινο μετάλλιο και έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, φοβερή είναι. Φοβερή πραγματικά, 400 μέτρα με εμπόδια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στο Όρεγκον. 17 χρονών η Ιακώβα και είναι κάπα 18 παιδιά. Είναι απίστευτο, πραγματικά. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μας, καλή επιτυχία στους άλλους Έλληνες αθλητές και η Ιουλιάνα Ιρούσου στα 800. Αργυρό η Εύελη Μητροπούλου, μην το ξεχνάτε, στο Μήκος. Αργυρό και η Ρούσου στα 800. Φοβερές και οι τρεις, να το πούμε αυτό. Η Ιακωβάκη 55 και 99 παρακαλώ έκανε. Είναι η τρίτη στη λίστα όλων των εποχών στην Ελλάδα σε επίπεδο γυναικών. Πρώτη Φανή Χαλκιά, να μην την ξεχνάμε τη Φανή. Και μετά η Νεάγκ, η Χριστίνα Χατζή Νεάγκ, δεύτερη. Η οποία και αυτή έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. 52-77 η Χαλκιά, 55-94 η Νεάγκ, 55-99 τώρα έκανε στα 400 η Ιακωβάκη, νούμερο 3 της λίστας. Μπράβο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ στον Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ισχυρό σεισμός 7,4 Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία. Ο σεισμός έγινε στιτό σε πολλές μεγάλες πόλεις όπως η Μποκοτά, το Μεντεγίν, το Κάλι και το Μανιζάλες, αλλά και στη Βενεζουέλα. Κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και εργαζόμενοι εκένωσαν τα κτίρια, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς καθώς και ζημιές σε κτίρια αρκετών πόλεων. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ένα πολιετές πακέτο μέτρων με ορίζοντα έως το 2030, με έμφαση σε καλύτερους μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων, αναμένεται να παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο

ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

πως λυπείς, τα πολλά διασύ, να έχεις χώρο να.